0: ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Παμόνες όλη μια ζωής εξαρτημένης. Το πέσινο πνεύμα και ματαιοδοξία. Και εσύ τις νύχτα στο μηδέν να περιμένεις, για να χορτάσεις την τυφλή σου

πέρας τρέχουν όσο γρήγορα μπορούν. Κι όσο το δέρμα μου ζαρώνει με τα χρόνια, τόσο οι μνήμες μου ξοπίσω με γυρνούνε. Σαν το χαμένο επαρχιώτη στην Ομόνια.

0: τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλά, καλή ημέρα δεν τη λες. Απλά τη μέρα τη φτιάχνουμε μόνοι μας, γιατί έξω έχει βρέχει, συννεφιά, κρύο. Τώρα προερχόμενταν κάτω από τους 10 βαθμούς το θερμόμετρο. Τώρα μπορεί να έχει πάει και 10. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Βροχούλα σήμερα. Τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ. 15 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο. Καλημέρα σε όλους τους φίλους, σε όλες τις γωνίες της Αυστραλίας και όχι μόνο εδώ στη Βικτόρια και στη Μελβούρνη που μας ακούτε. Καθημερινά εδώ στο Green Breakfast Show με Στράτο Ταλίδη μέχρι τις 1 πίσω από το μικρόφωνο. Χρόνια πολλά στη Μάρθα. Μάρθα, Μητροφάνης και Μητροφάνα σήμερα. Αυτοί γιορτάζουν. Επαναλαμβάνω, Μάρθα, Μητροφάνης και Μητροφάνα. Αυτά είναι τα ονοματάκια που έχουν σήμερα γιορτούλα. Καλημέρα φυσικά και χρόνια πολλά και σας που έχετε γενεθλιάκια ή κάποια άλλη επέτειο, ό,τι γιορτάζετε. Να είστε πάντα δυνατοί, έτσι χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Να πούμε καλημέρες και στις άλλες πολιτείες. Να πούμε το πείμα μας. Αδελαίδα βροχερή σήμερα στους 13 αυτή τη στιγμή. Στους 15 θα φτάσει το θερμόμετρο. Καλημέρα. Καλημέρα στο Brisbane που είναι στους 20 αυτή τη στιγμή. Θα φτάσει στους 22 με λίγα σύννεφα. Αέρας πολύ στην Καμπέρα. Ξεκίνησε το θερμόμετρο κάτω από τους 5 βαθμούς. Θα φτάσει στους 11. 10 δείχνει αυτή τη στιγμή. Καλημέρα στον Darwin που θα φτάσει 31. Βροχερό το Χόμπαρτ, στους 13 θα φτάσει το θερμόμετρο. Πέρθε στους 9 βαθμούς αυτή την ώρα, θα φτάσει στους 19. Συννεφάκια και στο Σίδνεϊ και 18 βαθμούς, στους 20 το θερμόμετρο θα χτυπήσει σήμερα. Καλημέρα στο Σίδνεϊ, καλημέρα και στην Ελλάδα μας, καλημέρα στην Αθήνα μας, 22 βαθμούς. Καλημέρα και στη Θεσσαλονίκη μας, που έχει, τι έχει Θεσσαλονίκη να δούμε, Θεσσαλονίκη σήμερα στους 21.

Είναι Διεθνή ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών σήμερα. Είναι ημέρα μνήμης για τη φοιτητική εξέγερση του 1989 στην πλατεία Tiananmen του Πεκίνου. Όλοι θυμάστε, νομίζω όσοι είσαστε έτσι στη ηλικία που μπορείτε να θυμάστε, όλοι νομίζω θυμόμαστε. 1989 λοιπόν, το Ιράν τιμά τη μνήμη του Χομεϊνί, του ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979. Γιορτάζουν οι τραπεζίτες στη Μολδαβία, είναι Εθνική ημέρα ενότητας στην Ουγγαρία. Στην Πολωνία γιορτάζουν την ημέρα ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εθνική ημέρα τυριού στο United States of America. Λοιπόν, όσοι έχετε γάτα και μας ακούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Αμερική, αγκαλιάστε τη γάτα σας σήμερα. Αυτή είναι η ημέρα που έχουν εκεί. Αγκαλιάστε τη γάτα σας, ό,τι να είναι. Αγκαλιάστε το γατάκι σας. Γατάκια.

Πριν πάω να σας πω πώς μπορείτε να επικοινωνείτε εδώ μαζί μας στο στούντιο τουρισμού, να σας πω έτσι κάτι σημαντικό από τις ειδήσεις του τότε. Από το 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Το 1827 ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. Το 1996 η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας με την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γάβδου. Σαν σήμερα γεννιέται μια άσχημη του κινηματογράφου, η Ατζελίνα Τζολί. Σαν σήμερα φεύγουν από τη ζωή δύο έτσι φοβεροί ηθοποιοί του ελληνικού κινηματογράφου, κομικοί και όχι μόνο θα έλεγα. Ο ένας είναι το 2001 ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Όλοι θα έχετε δει τις παλιές ελληνικές ταινίες με τον Ντίνο Ηλιόπουλο. Και ο άλλος είναι ο ένας και μοναδικός Σωτήρης Μουστάκας, που το 2007 σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή. Λοιπόν, ρυθμός.com.au, μπείτε στο site μας, ακούστε την αγαπημένη σας εκπομπή, ακούστε τις αγαπημένες εκπομπές επανάληψη, φυσικά εκείνη και το ραδιοφωνό μας, εκείνη και η δισογραφία, θα τα βρείτε όλα, θα βρείτε ό,τι παίζει από τον ελλαδικό, αυστραλέζικο, διεθνή χώρο. Θα τα βρείτε λοιπόν όλα στη σελίδα μας και θα βρείτε και το chat που μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Φυσικά μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και στα social τουρισμού, στο Messenger, Facebook, Instagram. Μπορείτε να στείλετε και στο live που τρέχει και να μας πάρετε τηλεφωνάκι στο 70 74 88 60 70 74 88 60.

0: Λοιπόν, βρέχει έξω. Θα βάλω τραγουδάκια με βροχούλα σήμερα, έτσι. Έλα, Λίνα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ωραία μέρα.
0: Τι ωραία μέρα.
1: Καλή είναι, καλή.
0: Είπαμε, τις μέρες τις φτιάχνουμε εμείς. Τώρα βρέχει, χιονίζει, χαλάζει καταιγίδα. Έτσι. Παντού βρέχει.
1: Σε μένα βρέχει πολύ και εγώ σήμερα είμαι αδιάθετη. Είδα την κηδεία της γογός μας στο Κώστο, πώς τη λένε.
0: Αυτή ήταν την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, ναι, το είδα εγώ στη Ζήνα. Life, life ήτανε, δεν ήτανε.
0: Τι ήτανε?
1: Life.
0: Τι life?
1: Life η κηδεία ήτανε.
0: Πότε την είδες, Ελίνα, την κηδεία?
1: Εχθές το βράδυ, στη Ζήνα.
0: Εχθές το βράδυ στη Ζήνα, η Μαστροκώστα κηδεύτηκε πριν από μια εβδομάδα, περίπου.
1: Α, μπορεί, πω ο Δέλας, πώς μίλησε η κόρη.
0: Τι θα κάνει?
1: Είμαι χάλια, εγώ έκλαψα άσχημα πολύ.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και εμένα με πείραξε ιδιαίτερα αυτός ο θάνατος. Δεν ξέρω γιατί.
1: Πείραξε πολύ. Ύστερα λέω, ας το αλλάξω λίγο μόλις τελείωσε. Γιατί
0: τώρα μια γυναίκα 55 ετών, τόσο όμορφη, πεντυχημένη.
1: Τόσο όμορφη η γυναίκα και η κορούλα της, τι ωραία που μίλησε. Και ο Δέλας. Ήταν να μην κλάψεις. Τι να πεις.
0: Έλα τώρα, μιλάμε για κλάματα πρωί-πρωί.
1: Άστα, εγώ έλα, σήμερα, ναι, είμαι χάλια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τι να πούμε.
0: Τίποτα.
1: Και σε χαρές θα πάμε. Εχθές ψώνησα ωραία, ωραία.
0: Ναι, ναι.
1: $300 χάλασα κοντά.
0: Ναι.
1: Πήρα τα πάντα που ήθελα.
0: Εγώ και τα πάντα με $300 δεν παίρνει τα πάντα.
1: Τίποτα. Τίποτα. Και πόσα ξέχασα εσύ, Στράτο. Και πόσα ξέχασα το Σαββάτο. Θα ξαναβγώ έτσι μια
0: ακρίβεια. Βοσίτσα. Να ξαναβγείς.
1: Πολύ ακριβία. Πάρα πολύ. Αλλά πρέπει και να φάμε. Τι να κάνουμε.
0: Χωρίς φαγητό δεν γίνεται. Να κάνουμε το.
1: Μου λέει ο γιος μου, για ένα άτομο ξοδεύεις πολύ.
0: Ρε, πάρα τα με πες. Ό,τι θέλω θα ξοδεύω. Τι είναι αυτό τώρα που καινούργιο, πες του.
1: Ναι, ναι. Αυτόν έρχεστε κι εσείς, λέω. Μαγειρεύω. Τι να κάνω.
0: Ναι, ναι. Ζητάνε και τα ρέστα, κατάλαβες.
1: Τα κοπανάω, τα μιλάω, τα όρη. Τι,
0: τέλος
1: το σπίτι
0: τώρα.
1: Θέλει απ' όλα, άμα το καλοσκεφτεί, θέλει τα πάντα. Και αυτά, Στράτο μου. Σήμερα
0: καλά.
1: Είμαι χάλια, δεν ξέρω, δεν έπρεπε να το δω αυτό που είδα στο βράδυ.
0: Έλα μου, εντάξει, τώρα αυτά έγινε, τώρα τελείωσε, πέρασε, αυτό ήταν.
1: Αι, να, πολύ, πολύ, πολύ λυπητερό, πολύ, πολύ.
0: Έλα πάλι, να είσαι καλά, καλημέρα να έχεις.
1: Καλημέρα, να πω καλημέρες.
0: Να πεις, γιατί σου πω εγώ να μην πεις.
1: Εσύ πάντα δεν λες. Τώρα που θα μας φύγεις, τι θα κάνουμε.
0: Εντάξει, θα κάνετε λίγο μόνο, θα ξανάρθω. Θα ξανάρθω μόνο, να πάω και εγώ λίγο να ξεκουραστώ.
1: Βέβαια, πάλι καλά έκατσες και πολύ μάλιστα.
0: Δύο
1: κύριε Ανδρέα
0: σε...
1: μου, καλημέρα σου. Κύριε Ευαγγελία, καλημέρα σου. Ανδριάνα μου, καλημέρα. Λάβιο. Κύριε Αθανασία, κυρία Στρατεία, Σοφούλα. Και την Ανθούλα μου από την Ελλάδα και τον Νικόλα μας εδώ. Αυτός τι έγινε, δεν παίρνει από την Ελλάδα.
0: Ο ποιος από όλους?
1: Ο Θέμης μας.
0: Είναι ώρες λίγο περίεργες, τώρα εντάξει.
1: Είναι, ναι. Είναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα και ωραίες μέρες εκεί κάνει. Ωραίες. Και ο κόσμος βγαίνει έξω και τι.
0: Καλοκαίρι τώρα, εμείς... έχει στα 35, 40 και στις παραλίες τώρα αυτοί όλοι.
1: Βέβαια, τι ωραία. Τι ωραία, έτσι στη θάλασσα μ' αρέσει εμένα πολύ. Και εδώ θα αρχίσουν 3 μήνες να τις βγάλουμε.
0: Εντάξει, θα τις βγάλουμε, ναι μου.
1: Όχι, Στράτο μου,
0: bye bye.
1: Bye bye.
0: Νίκο, τι φορτώματα είναι αυτά? Μείον 22 εκεί, ναι, πολύ καλό. Έξω έχει καύσωνα δηλαδή για σένα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Φωτεινούλα, καλημέρα.

Λοιπόν, πολλά τα νέα και αισθήματα, ειδικά από τον διεθνή χώρο και το τι γίνεται και στον πόλεμο και στους δύο πολέμους. Γενικότερα, έχουμε τον Πρωθυπουργό να κάνει επίθεση γενικότερα. Τον Αλμπανές μιλάω, θα τα πούμε συνέχεια. Έχουμε δυσίωνες προοπτικές καυσίμων για εδώ για τους Αυστραλούς οδηγούς, καθώς συνεχίζεται η κρίση στο στενό του Ορμούς. Είχαμε μια επίθεση των Ιρανών εκεί σε αεροδρόμιο και σε περιοχή όπου κυκλοφορεί ιδιαίτερα κόσμος, στο Κουβέιτ. Τι έχει? Έχει κάτι δικέφαλα. Το νου σου είναι τα δικέφαλα, μη σε δαγκώσουμε. Ο Μιχάλης λέει: εγώ δεν έχω γατάκι, αλλά έχω πουλάκι, λέει, και αγκαλιάζει. Το αγκαλιάζει το πουλάκι σου, παλικάρι μου, μπράβο. Αγκαλιάστε, άμα δεν έχετε γατάκι, αγκαλιάστε το σκυλάκι. Αγκαλιάστε το πουλάκι. Ό,τι έχετε, ο καθένας θα το αγκαλιάσει. Παπαγαλάκι, ναι. Καλημέρα στο Mr. Selfie. Βρέχει, λέει, λιγουλάκι ο Νικόλας. Καλημέρα, παλικάρι μου. Να προσέχεις τη βροχή. Η βροχή είναι λίγο. Η αλήθεια είναι. Τι έγινε, ρε παιδιά, γιατί μας τα κάνει αυτά να πούμε και μου τη βαράει στα μελίκια, ένα απίστευτο. Λοιπόν, το νου σας. Ειδικά στο δρόμο, οι φίλοι μας, οι οδηγάρες μας, να προσέχετε. Και μια που πάει ο οδηγάρες μας, για κάντε και τα απαραίτητα reports, έτσι, από τους φίλους τους οδηγούς, που βρίσκεστε, που είστε, αν έχει κίνηση.

Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε πλήρη κατάπαυση του πυρός υπό όρους για τη Χεσμπολάχ. Η συμφωνία, λέει, προβλέπει τερματισμό των επιθέσεων και αποχώρηση των μαχητών της Χεσμπολάχ από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνι, με το Λιβανικό στρατό να αναλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο. Τα έχουν ξαναδεί αυτά. Χαστούκι για τον Τραμπ, μεγάλο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Του είπανε, κύριε, σε περιορίζουμε, σου δίνουμε περιορισμένες εξουσίες για τον πόλεμο. Μπαπ. Τέσσερις ρεπουμπλικανοί συντάχθηκαν με τους δημοκρατικούς, λέει, υπέρ του μέτρου, ενώ εντείνονται οι αφισβητήσεις για την νομιμότητα της αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας στην Τεχεράνη. Νάτα.

Τι γίνεται με τώρα τελευταία? Πάντα νομίζω γίνεται, αλλά τώρα έχει παραγίνει με τις θανάτους των γυναικών, να πούμε. Ο κάθε θρασίδηλος δεν μπορεί να καταπιεί ότι μια γυναίκα θέλει να τον χωρίσει και θέλει να τη σκοτώσει. Έτσι δολοφονήθηκε η κοπέλα 39 χρονών εκεί. Βασιλική το όνομά της. Την έλεγαν Βασιλική βασικά, γιατί πλέον η γυναίκα είναι στο παράδεισο. Όλοι μιλάω φυσικά για τη δολοφονία της 39χρονης από το 41χρονο σύζυγό της. Την απειλούσε, λέει, σε περίπτωση που φύγει από το σπίτι δεν θα μπορεί να πάρει ούτε να βλέπει τα παιδιά της, πράγμα το οποίο ήταν ο μεγάλος φόβος της κοπέλας. Να θυμίσω ότι η δολοφονία έγινε στην Καλαμάτα. Τα ξημερώματα της Δευτέρας έγινε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια είδηση που παίζει πάρα πολύ στην ελληνική επικαιρότητα. Και καθημερινά έχονται νέες πληροφορίες στο φως της δημοσιότητας για αυτό το τραγικό περιστατικό. Ιδιαίτερα, λέει, ειδικότερα πριν από ένα μήνα, η 39χρονη φέρεται να επισκέφτηκε και δικηγόρο, προκειμένου να τη συμβουλέψει και να τη πει ότι ήταν θύμα κακοποίηση πολύ καιρό. Δεν ξέρω, πραγματικά. Ήταν μια μάνα δύο κοριτσιών. Ήταν 39 ετών. Έτρωγε ξύλο από τα 17 της από τον ίδιο αυτόν τον άνθρωπο, αν μπορούμε να το πούμε άνθρωπο, τον υπάνθρωπο, τον δολοφόνο. Είχε καταγγείλει ουσιαστικά το δολοφόνο στην αστυνομία. Προσπάθησε να τα κάνει όλα σωστά, με λίγα λόγια. Δεν τα κατάφερε. Είχε στήσει μάλιστα και σχέδιο διαφυγής η κοπέλα, αλλά δεν πρόλαβε να φύγει. Την πρόλαβε ο θάνατος. Η αστυνομία ήξερε, η γειτονιά ήξερε, όλοι ήξεραν και την κατάσταση ξέρανε και τι θα συμβεί ξέρανε άμα συνεχίζονταν αυτό. Τώρα που συνέβη, ξέρετε τώρα, εδώ είναι το κομμάτι που αρχίζεις και τρελαίνεσαι και αρχίζεις και ταχώνεις λίγο παραπάνω. Τώρα που όλοι το ήξεραν, όλοι το ήξεραν, ξέρανε ότι τρώει ξύλο από 17 χρονών, ξέρανε, ακούγανε παιδάκια μέσα στο σπίτι, έτρωγε ξύλο με τη ζώνη, με τη χτυπούσε, την έκανε, όλοι ξέρανε, όλοι να χαμογελάσω και να μην πονέ... ξέρανε και τι θα συμβεί βασικά, αυτό είναι που με τρελαίνει. Τώρα που συνέβη, όλοι κάνουμε τους συντετριμμένους. Ξέρετε, μιλάω γενικά σε πληθυντικό χρόνο. Όλοι θα είναι συντετριμμένοι. Α, καλό κορίτσι, ναι. Θα υπάρχουν, θα κλαίνε, θα κάνουν. Πρέπει να παλέψω. Μέχρι το επόμενο κορίτσι. Γιατί θα υπάρξει και επόμενο. Όλα να τα σβήσω. Οι φωνιάδες δεν φυτρώνουν. Γεννιούνται και μεγαλώνουν κανονικά. Η μάνα του, ξέρετε τι είπε, η μάνα του φωνιά. Το παιδί μου, λέει, είχε μάθει, λέει, τελευταία. Τον δικαιολογούσε για το φόνο, μάνα θα μου πεις, αλλά δεν είναι αυτό, τι είναι αυτό. Αλλά απ' την άλλη λογικό είναι αν τον είχες μεγαλώσει έτσι, κυρία μου. Το ίδιο πάνω κάτω έκανε και ο πατέρας μου, να ξέρετε. Σου λέω γι' αυτό, δρόμο μόνος μου. Γιατί ξεκινάνε αυτά, ξέρετε από που ξεκινάνε? Ξεκινάνε από τους γονείς και το σπίτι. Τους κάνουν να πιστεύουν ότι η γυναίκα τους ανήκει. Εντάξει. Και τους δίνει άλοθη και μετά τη δολοφονία.

0: ξέρετε κάτι, όλοι αυτοί γύρω γύρω για μένα είναι συνένοχοι. Το ήξεραν όλοι. Από τη μάνα του, από τον πατέρα του, από τις αρχές, από τους γειτόνους, όλοι. Όλοι για μένα είναι συνένοχοι. Όλοι είναι συνένοχοι. Και αν δεν γεννάμε, ξέρετε, εμείς το τέρας δεν το μεγαλώνουμε, το θρέφουμε μερικές φορές ώστε να είναι τόσο δυνατό ώστε να ρίξει 40 μαχαιριές. 40. 40. Να μαχαιρώσει με τέτοια μανία το κορίτσι μέχρι και το μαχαίρι να σπάσει, που λέει ο λόγος. Και μετά όλοι οι αλήγιστοι, εμείς υποκριτές, κάνουμε ότι κλαίνε και μετά κάνουμε ζάπινγκ κανονικά στην τηλεόραση. Είναι Τετάρτη, είναι Πέμπτη, είναι Παρασκευή, να δούμε ειδήσεις, τι άλλο έχουμε. Όξο ρε. Έλα ρε Γιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Δεν μπορώ μερικά θέματα
1: ξέρω. Είσαι μάνα. Όχι. Μια χαργός όλα.
0: Τι είμαι μάνα, πατέρα σήμερα.
1: Ναι, ναι. Μάνα και πατέρας είσαι προς όλες τις κατευθύνσεις. Δηλαδή, είσαι και δύο φορές μάνα στα εγγόνια σου, κυρία.
0: Α, σωστό.
1: Είσαι και δύο φορές πατέρας στα εγγόνια σου, κυρία. Κυρία. Καλά το είπαστε.
0: Πώς γίνεται, ρε φίλε, να το κάνεις αυτό.
1: Μη θυμώ για τις κυρίες. Λοιπόν, κοίταξε, να σου πω κάτι. Αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές επανειλημμένα, ότι ζούμε και το πρόβλημα το βλέπουμε δίπλα μας και δεν κουνιόμαστε, γιατί φοβόμαστε. Φοβόμαστε στην κυριολεξία και κοιτάμε την πάρτη μας.
0: Ναι, ρε φίλε, τώρα δεν μπορεί να ξέρεις να βλέπεις μια τέτοια κατάσταση και να λες, κοίτα, και κάποια στιγμή θα γίνει το κακό. Κάποια στιγμή θα γίνει το κακό. Έγινε το κακό.
1: 40 μαχαιριές δεν είναι λίγες.
0: Και πρόσεξε, όταν μαχαιρώνεις έναν άνθρωπο 40 φορές και τον μαχαιρώνεις 40 φορές, δεν πεθαίνει με την πρώτη. Υπάρχει, ναι. Ο θάνατος είναι βίαιος, είναι αργός. Δεν πεθαίνεις από την πρώτη μαχαιριά. Και φαντάσου ότι στο διπλανό δωμάτιο κοιμούνται τα παιδιά σου, ρε, τσόγλανε, ρε, κοπρίτη του κεράτα. Κοιμούνται τα παιδιά σου, ρε.
1: Και λέω, και έρχομαι λοιπόν στην επόμενη φάση. Και λέω, αυτός ισόβια και σε 20 χρόνια βγαίνει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι,
1: πώς δεν θα ξαναγίνει κι άλλο.
0: Τι δεν καταλαβαίνουμε. Το θέμα είναι αν θα ξαναγίνει ή αν θα ξαναβγεί, θα κάνει το ίδιο. Μπορεί να μην ξαναβγεί ποτέ, μπορεί να πεθάνει να σαπίσει με στη φυλακή, να σαπίσει να πεθάνει εκεί. Μπορεί να βγει. Το θέμα είναι ότι έφυγε μια κοπέλα. Μητέρα δύο παιδιών. 39 χρονών, κούκλα, την οποία ο κομπλεξικός θέλει, νομίζω, τα χτήματα του.
1: Και η συμπεριφορά των γονιών τι δείχνει. Το παιδί έμαθε κάτι και το ίδιο περίπου κινήθηκε αυτό. Λοιπόν και αυτός ο ίδιος.
0: Ρε Γιάννη, να σου πω κάτι. Πόσους,
1: πόσα ούτε τα παιδιά.
0: Όχι, τίποτα, τα τέτοια, δεν το ενδιαφέρει. Πόσα παραδείγματα, εγώ ξέρω αρκετά φίλων γνωστών, οι οποίοι μεγαλώνουν με τη λογική ότι άντε παιδί μου να παντρευτείς, να σε έχει και η γυναίκα σου όπως έχω εγώ. Και μεγαλώνουν με το πρότυπο της μάνας. Ναι, καταλαβαίνω, η μάνα είναι μάνα, θα ήθελες έτσι να είναι όλες οι γυναίκες κάποια στιγμή, αλλά κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Δεν μπορεί να μεγαλώνεις με το πρότυπο ότι η γυναίκα είναι χτήμα σου. Και άμα δεν είναι χτήμα σου, χωρίς έτοιμα ή τιμώρης έτοιμα. Είναι πολλοί αυτοί που μεγαλώνουν.
1: Συγγνώμη, ρε φίλε. Κάποτε οι μάνες μας σαν σπίτι και δεν δουλεύουν και δεν δουλεύουν οι γονείς μας και μπορούσαν να στηριχθεί μια οικογένεια. Τώρα η γυναίκα βγαίνει έξω στην κοινωνία και θερίζει την κυριολεξία.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή θα έχει την ίδια συμπεριφορά. Η γυναίκα η προσφορά είναι τεράστια στην κοινωνία της σημερινής. Τεράστια.
0: Εννοείται.
1: Τεράστια. Εντάξει. Δηλαδή πώς μπορεί ένας άνθρωπος να έχει την ίδια συμπεριφορά πριν 40 και 30 χρόνια.
0: Κοίτα, νομίζω η...
1: Δεν χιλιάδες προβλήματα.
0: Η συνεισφορά της γυναίκας ανέκαθεν ήταν τεράστια. Όχι μόνο για επαγγελματικούς λόγους, ήταν ανέκαθεν τεράστια η συνεισφορά της γυναίκας στην κοινωνία.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Έτσι.
1: Συμφωνώ.
0: Το θέμα είναι ότι εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θεωρούν ότι άμα δεν σε εγώ, δεν σε έχει κανένας. Είσαι δικιά μου, θα φας και το ξύλο σου, δεν θα μιλήσεις, σου έχουν κάνει και δύο παιδιά και αν τολμήσεις και κάνεις κάτι, θα δεις. Το θα δεις όμως, εδώ δεν είναι θα δεις, είναι 40 μαχαιριές.
1: Δηλαδή το ίδιο παράδειγμα θα είναι και στις χώρες του, να είναι χτήμα των μελλοντικών συζύγων της.
0: Και εντάξει, μιλάμε και λέμε τώρα, αυτά τα παιδάκια, πε πέστε μου, ρε, αυτά τα παιδάκια.
1: Τι έχουν οι διαφορετικά, ξέρει.
0: Με αυτό τώρα, δεν σου λέω εγώ τώρα αυτό που ακούσανε και είδανε τη δολοφονία τη μάνα του. Έτσι.
1: Τι έχουν δει από πριν. Κατάλαβε. Και αυτό ο κύριο θα βγει.
0: Ναι, θα βγει κάποια στιγμή, θα βγει.
1: Θα βγει αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Θα βγει.
0: Θα βγει και θα έχει και το θράσος, θα έχει και την επιθυμία να ανταμώσει και τα παιδιά του κάποια στιγμή. Αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Τι θα τους πεις, ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Τι θα τους πεις, ρε. Δολοφόνησε τη μαμά σε με 40 μαχαιριές. Πλέον, ξέρεις τι γίνεται. Δεν είναι κοινωνίες. Α, οκ. Okay. Που έχει το στίγμα, έφευγες, στέλνες τα παιδιά σε μια άλλη περιοχή να μην γνωρίζουν τι είχε γίνει στη συγκεκριμένη πόλη. Πλέον, ό,τι γράφεται μένει. Δηλαδή τα παιδιά αυτά, και να μην το ξέρανε, ένα παιδί πλέον το οποίο φοβάσαι, θα μεγαλώσουν. Τι θα μάθουν? Θα μάθουν ότι ο πατέρας σου σκότωσε τη μάνα με 40 μαχαιριές. Δεν μπορεί να κρυφτεί πλέον κανένας από ποιον, κανέναν. Καταλαβες?
1: Ναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και θα σου πω και κάτι άλλο.
0: Ξέρω, φίλε, πολύ μισογίνηδες στην εποχή μας.
1: Καλά το προσέγγισες. Και οι γείτονες που ακούγαν όλο το δράμα χρόνια, για χρόνια.
0: Έμα.
1: Γιατί το ξύλο ακούγεται. Θα πάνε στην κηδεία και θα κλάψουν να τους.
0: Ναι, και όχι και.
1: Την κοπέλα, αυτό την καημένη, γιατί καλό που ήταν.
0: Ακόμα και εμείς τώρα που μιλάμε και λέμε και το αναπτύσσουμε το θέμα, θα πάμε σε μια άλλη είδηση. Ξεχάστε τώρα αυτό, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κατάλαβες
1: τι θα σου λέω. Συμμέτωχοι και συνένοχοι. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε στην ελληνική κοινωνία. Είμαστε όλοι. Είμαστε όλοι. Και είμαστε συμμέτωχοι και συνένοχοι απέναντι σε αυτά τα δύο τα παιδάκια. Γιατί απλά το αντιλαμβανόμαστε ένα πρόβλημα, δεν προσπαθούμε έστω να βοηθήσουμε αυτό το πρόβλημα τον άνθρωπο. Για να του πούμε, ξέρεις, υπάρχουν και αυτές οι λύσεις. Κάνεις κακό στο παιδί σου. Θα το συμβουλέψω να νιώσει αυτός ο άνθρωπος ότι κάποιον έχει δίπλα. Κάποιος το ξέρει.
0: Ρε φίλε, να σου πω πως κάτι. Διαβάζω τώρα την είδηση αυτή από ένα συγκεκριμένο site. Και από κάτω, το συγκεκριμένο site έχει σχόλια, ξέρεις, που κάνουν διάφοροι αναγνώστες. Υπάρχουν πάρα πολλοί, εκεί καταλαβαίνεις την κοινωνία μας. Δηλαδή, άκου τώρα, όταν βλέπετε, λέει, γυναίκα να έχει χαλκάδες στη μύτη τατουάζ, τότε ξέρετε ότι δεν κάνουν αυτές για σπίτι. Θα ψάχνετε να τις βρείτε, λέει, θα έχουν το κινητό κλειστό επειδή δήθεν τελείωσε η μπαταρία. Δήθεν θα είναι με τη φίλη τους. Ψυχική οδύνη λέγεται αυτό. Μακριά για να γλιτώσετε, λέει, βρείτε άλλη. Το καταλαβαίνεις τώρα γιατί μιλάμε. Εμείς τώρα μιλάμε και λέμε τώρα. Ρε φίλε, και από κάτω βλέπεις σχόλια τέτοιου είδους. Σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν έχω κάτι άλλο. Διαβάζεις την είδηση ότι μια γυναίκα δύο παιδιών έχει μαχαιρωθεί 40 φορές με σύζυγό και έχει πεθάνει και μπαίνει άλλος από κάτω και λέει μακριά από αυτές τις γυναίκες. Δύο παιδιών έχει μαχαιρωθεί 40 φορές με σύζυγό και έχει πεθάνει και μπαίνει άλλος από κάτω και λέει μακριά από αυτές τις γυναίκες γιατί έχει χαλκά στο μυστημίτι

0: ζωή καπιανού κάποιου ανθρώπου.
1: Ναι, γιατί τη θεωρεί χτήμα του, καταλαβες. Αυτό είναι.
0: Τι είπα εδώ. Έκανα και σταυρά. Είδες, καπιανού.
1: Ναι.
0: Κάποιου ανθρώπου.
1: Τι θεωρείτε δικιά του, παιδί μου. Όχι, και αν δεν είσαι εδώ, δεν θα είσαι πουθενά. Εγώ σε έχω και εγώ θα σε έχω. Θες, δεν θες.
0: Ναι. Μπράβο. Άστο. Ωραία κοινωνία
1: φτιάξαμε. Μπράβο. Άστο τώρα.
0: Μπράβο.
1: Άστο τώρα.
0: Καλημέρα, όσο μπορεί να είναι καλή ημέρα.
1: Ημέρα, εντάξει, είπαμε, τη φτιάχνουμε και εμείς μερικές φορές. Τώρα οι ειδήσεις ποτέ δεν είναι καλές. Εντάξει, αναγκαζόμαστε να διαβάζουμε. Να είμαστε καλά όμως και να χαμογελάμε, γιατί εντάξει, όντως η ζωή προχωράει, αλλά μερικές φορές, παιδί μου, ξεχνάμε τόσο εύκολα, τόσο, δηλαδή διαβάζουμε τα ίδια πράγματα. Είναι, δηλαδή, λες και διαβάζω εδώ πέρα 15 χρόνια τα νέα, δηλαδή είναι και σαν να διαβάζω επαναλήψεις συνέχεια. Σαν να κάνω επαναλήψεις όπως κάναμε ξέρω σχολείο, κάνω επαναλήψεις. Είναι ειδήσεις ίδιες, είτε είναι πολιτικές, είτε είναι από το αστυνομικό ρεπορτάζ, είτε είναι από εδώ, είτε από την Ελλάδα, είτε από τη διεθνή χώρα, είτε από τους πολέμους. Είναι οι ίδιες ακριβώς. Δεν αλλάζει τίποτα. Anyway.
0: Κλείνοντας λοιπόν, ας κάνουμε την ευχή. Εμείς που θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι,
1: ναι,
0: να μαθαίνουμε από τα κλιματικά λάθη των συνανθρώπων μας, γιατί είναι συνάνθρωποι μας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Γεια σου, ρε Τζόνα, ρε.

Λοιπόν, καλημέρα στη Μερούλα στο αεροδρόμιο. Καλημέρα στη Βιργινία μας. Γεια σου, Βιργινία μας. Να είσαι καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σταυρώνε. Σταυρώνε, σε έχω πει. 95 σε έχω πει. Πόσα ακόμα να σου πω. Τόσα χρόνια σου βγάλει 2-3 ψευδόνια. Καλημέρα, Ολυμπιακή. Λέω, λέω, λέω. Τι είναι αυτό, άλλαξε. Τι είναι το λέω, λέω, λέω. Θανατική ποινή, φίλε Στράτο, λέει. Καλημέρα, Ευάγγελος. Σε 12 χρόνια θα είναι έξω. Αλήθεια είναι αυτό.

0: ξέρω, να κάνει μια υπηρεσία κάποιο, να κάνουμε μια ειδική υπηρεσία γενικά όπου και αν βρισκόμαστε, είτε είμαστε στην Ελλάδα, στην Αυστραλία, και να εξετάζουν όσους θέλουν να παντρευτούν, αν ταιριάζουν, να υπάρχει κάποιο τεστ. Δηλαδή να δίνουμε κάποια συνέντευξη για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Αλήθεια, να πηγαίνουμε σε ένα ψυχίατρο να μας κάνει κάποιο τεστ συγκεκριμένο. Υπάρχουν άνθρωποι που δικαιολογούν το δολοφόνο, εκείνοι που τρελαίνομαι τελείως, έτσι. Δεν ξέρω τι άντρες είναι αυτοί. Ας το βάλουν μια ποινή εκεί με ισόβια και με αναστολή, ώστε να πάει σπίτι του άνθρωπου, να μην τον ταλαιπωρούμε κιόλας. Έλα ρε Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Στράτο, καλημέρα σε όλους. Θανατική ποινή, φίλε Στράτο. Θανατική ποινή για αυτές τις περιπτώσεις. Όταν βλέπεις ότι ο άλλος έχει σκοτώσει 35 άτομα και είναι στην Κεσαριανή τώρα στην ταβέρνα και πίνει το ουζάκι του, τα βλέπουν αυτά στην τηλεόραση, όλα, καταλαβες.
0: Ναι,
1: όλα, είναι όλα είναι ελεύθερα πλέον. Τα βλέπουν στα social media, τα πάντα. Εγώ πιστεύω ότι τα social media έχουν κάνει τη μεγάλη ζημιά στον Έλληνα.
0: Στον Έλληνα, τι στον Έλληνα, είναι παγκόσμιο φαινόμενο, μην το πω.
1: Γενικά, ναι, γενικά στις χώρες που υπάρχει φτώχεια, Στράτο.
0: Τα social media από ποια πλευρά τώρα μιλάς, ότι παίρνουν ιδέες, ότι...
1: Προηγουμένως είπες ότι γράφουν από κάτω στα post και γράφουν κάτω τα δικά. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Τα βλέπουν όλοι, όλοι τα βλέπουν. Θανατική ποινή σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν έχει. Με γρήγορες διαδικασίες, με γρήγορες διαδικασίες. Αυτό σε 12 χρόνια Στράτο, σε 12 χρόνια θα είναι έξω. Θα είναι 52 χρονών πόσο θα είναι και θα βγει έξω και θα είναι... θα παντρευτεί, θα ξανασκοτώσει, γύρευεται. Κατάλαβες τι λέω.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε, την αλήθεια τι
1: λέω. Σε 12 χρόνια θα είναι έξω. Το είπανε δικηγόροι.
0: Το θέμα ρε φίλε αυτή η φρίκη.

0: Δηλαδή πώς ανατρέφουν οι γονείς κάποιοι τους γιώκες τους, να πω τους γιώκες τους. Εκεί είναι η πηγή του κακού. Δεν ξεκινάει δηλαδή, δεν είναι έτσι απλά ότι τελένετε. Η πηγή του κακού είναι, ξεκινάει και από το σπίτι. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να είμαι απόλυτος 100% έτσι.
1: Από την οικογένεια.
0: Αλλά ξέρω πολλά
1: πράγματα. Από την οικογένεια και από το σχολείο.
0: Ρε παιδί μου, ξέρεις τι, ξέρω δηλαδή κάνα δύο περιπτώσεις. Μαμάκηδες. Έτσι που παντρευτήκανε φίλους μαμάκηδες και νομίζει ότι η γυναίκα θα βρει δηλαδή τη μαμά του θα, τι μαγειρεύεις, μαγείρεψέ μου να φάω, πήγαινε στο παιδί του να πάρει τσιγάρα και τον έβλεπα και έλεγα τι λέει, τι της λέει τώρα, της κοπή, να πάει στο περίπτωμα να πάρει τσιγάρα, ξέρω εγώ τι
1: την
0: είναι
1: σαν...
0: Όχι, την όπως σαν... έλεγε στη μάνα του, μαμά πήγαινε να μου πάρει τσιγάρα, μα, ξέρω εγώ, μαμά φτιάξε μου να φάω, μαμά συνδέρωσε με αυτό, μαμά κάνε με αυτό, μαμά θέλω να βγω έξω. Okay. Εγώ δεν σου λέω ότι κατά κάποιο τρόπο έχει μια υποχρέωση η γυναίκα να περιποιεί τον άντρα της και μ' αρέσει και σε πολλές γυναίκες αυτό, το ξέρεις, το ανατολίτικο. Και εμένα μ' αρέσει. Αλλά μέχρι εκεί, να με περιποιείτε. Όχι να είναι χτήμα μου. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Έτσι. Υπάρχουν και γυναίκες
1: που
0: τους αρέσει το στυλ της ανατολίτης να περιποιούνται τον άντρα της. Μπορεί να τα ακούνε τώρα κάποιες γυναίκες που είναι καινούργιας γενιάς και να λέει τι εννοείς με αυτό. Τι εννοείς να περιποιούμε, τι είμαι εγώ, υπηρέτρια. Καταλαβαίνεις.
1: Εγώ φίλε Στράτο, ναι θα σου πω, μόλις τελείωσα το στρατό, σε πληροφορώ ότι σιδέρωνα εγώ τα ρούχα μου. Τα βάζω στο πλυντήριο και τα σιδέρωνα εγώ φίλε τα ρούχα.
0: Άκου τώρα εδώ, άλλο σχόλιο.
1: Εγώ δεν έχω, έλα.
0: Τη σκότωσε λέει γιατί την αγαπούσε. Δεν είναι κάποιος επικίνδυνος εγκληματίας, αλλά κάποιος που υπέφερε τόσο πολύ ψυχολογικά που δεν άντεξε. Τρελάθηκε λέει από τον πονό του και έκανε μια τρελή πράξη πάνω στην τρέλα του. Αυτά συμβαίνουν δυστυχώς. Αυτά συμβαίνουν δυστυχώς. Δεν πρέπει να κατηγορούμε τον άνθρωπο, λέει. Δεν ήταν φόνος εκ προμελέτης. Είμαι δόλ. Ήταν έγκλημα πάθος. Καταλαβαίνεις τώρα πώς. Όχι, εγώ σας τα διαβάζω για να δείτε ότι ναι, ωραία τα λέμε εμείς εδώ 2, 5, 10, 100 χίλιοι, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν τελείως αυτός που κάνει αυτό το σχόλιο τώρα, στο μυαλό του δικαιολογεί εν μέρει το δολοφόνο.
1: Δηλαδή, και δεν είναι μόνο αυτός. Δεν είναι μόνο αυτός, είναι χιλιάδες.
0: Εγώ σου έχω διαβάσει τώρα δύο σχόλια.
1: Τα έχω διαβάσει, τα βλέπω, τα διαβάζω Στράτο μου, τα διαβάζω. Εγώ πιστεύω ότι σαπίζει αργά και σταθερά η κοινωνία μας, Στράτο. Δυστυχώς. Και πιστεύω ότι φταίνε πολύ τα social media.
0: Κοίταξε, και τα πιο παλιά χρόνια ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Δεν υπήρχαν social media, δεν ταξιδεύαν οι ειδήσεις, δεν βγαίνανε προς τα έξω, κλειστές κοινωνίες, οι γυναίκες ήταν περιορισμένες, ακόμα πιο χειρότερα τότε τα πράγματα. Και ξύλο τρώγανε, μέσα από κλειστές πόρτες, δεν μπορούσε ο άλλος να δει πίσω ότι από την πόρτα τι γινότανε. Θα θυμάστε, τα ακούσατε, τι γινόταν τα πιο παλιά χρόνια. Έτσι. Πάντοτε υπήρχε το πρόβλημα του κομπλεξικού άντρα με τη γυναίκα. Πάντοτε υπήρχαν οι άντρες που θεωρούσαν ότι η γυναίκα είναι χτήμα τους, ή δικιά μου ή κανενός. Πάντα υπήρχε αυτό.
1: Έτσι. Πάντα Στράτο, αλλά όχι σε αυτό το σημείο τώρα που έχουμε φτάσει.
0: Ναι.
1: Όχι σε αυτό το σημείο. Πιστεύω, θέλω να πιστεύω. Όχι σε αυτό το σημείο που φτάσαμε τώρα. Θα γίνουν και άλλες. Αυτό δεν είναι τίποτα.
0: Μα έχουμε κάθε χρόνο πολλές. Και στην Αυστραλία έχουμε πάρα πολλές, να ξέρετε. Πάρα πολλές στην Αυστραλία γυναικοκτονίες. Εδώ έχουμε και άλλα θέματα. Δεν έχουμε δηλαδή μόνο ότι τον κομπλεξικό. Έχουμε τον άλλον που είναι κομμάτια. Έχει πιει ναρκωτικά, έχει πιει τα ουίσκι του, έχει πιει τις μπύρες του, είναι μεθυσμένος από τις 7 το απόγευμα και κάπου εκεί γίνεται το κακό. Έχουμε άλλα προβλήματα εδώ, κοινωνικά τέτοιου είδους.
1: Ναι, αλλά εδώ σε κάποιες περιπτώσεις που έχω δει και έχω ακούσει, οι γυναίκες, τους αρέσει αυτό στις γυναίκες.
0: Ποιο?
1: Αυτό που μου πες τώρα για τα ναρκωτικά.
0: Ναι.
1: Τους αρέσει. Όχι.
0: Τι εννοείς τους αρέσει?
1: Δεν μπορώ τώρα να επεκταθώ.
0: Τους αρέσει, κάτσε γιατί με κόλλησα. Τους αρέσει τις γυναίκες τα ναρκωτικά?
1: Τους αρέσει που ο άντρας
0: πίνει.
1: Δεν μπορώ να επεκταθώ. Καταλαβαίνεις εσύ.
0: Τους αρέσει που ο άντρας πίνει?
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να το φανταστώ. Τους αρέσει που ο άντρας πίνει. Εντάξει, άμα πίνει και γίνεται και βίος, εκτός αν πίνει και γίνεται φυτό και έτσι βολεύονται όλοι. Καταλαβες.
1: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να επεκταθώ.
0: Τέλος πάντων, anyway. Δυστυχώς, λέει, θεατές το ίδιο έργο, λέει η Αναστασία. Καλημέρα στην Αναστασία.
1: Ναι. Το ίδιο έργο.
0: Πόσες φορές το έχουμε δει, Αναστασία, με αυτό το έργο? Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Δυστυχώς.
1: Έπρεπε να φύγει σαν κύριο. Να φύγει, να την αφήσει σαν κύριο.
0: Ναι, τώρα κύριος, τώρα για αυτόν τον άνθρωπο, τώρα αυτή η λέξη δεν νομίζω ότι υπάρχει στο λεξιλόγιο του.
1: Είδες όμως στα social media φωτογραφίες ο τυπάς με τα δύο παιδιά να τρέχει στο μαραθώνιο, ε?
0: Ναι, ναι.
1: Λογιστής.
0: Εγώ μπορώ να καταλάβω μια κατάσταση αλφα. Όλοι έχουμε έρθει σε μια κατάσταση αλφα από μια γυναίκα που μας έχει τσατίσει, που μας έχει κνευρίσει, που μας έχει φετάσει στα όρια, που λες, άμα είσαι, ήταν άντρα μπροστά μου, θα τον σκότωνα στο ξύλο, που λέει ο λόγος.
1: Το έχω πει. Καπελάκι σου και φεύγει.
0: Ναι, αλλά ρε φίλε, εκεί κάπου μπαίνει και η λογική. Αυτό.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Τέλος πάντων.
1: Παίρνει το καπελάκι σου και φεύγεις.
0: Σίγουρα. Συμφωνώ. 100%.
1: Καλημέρα, καλή.
0: Καλημέρα, παλικάρι. Καλημέρα στον Τζον τον Παπαδάτο. Καλημέρα. Καλημέρα στον Λάζαρο. Καλημέρα στον Βασίλειο. Καλημέρα στον Αντουάν. Καλημέρα στον Γρηγόρη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεια σου, Γρηγόρη. Ο Πρωθυπουργός επέκρινε την κυβέρνηση Τραμπ για τα σχέδιά της να επιβάλει νέους δασμούς στις Αυστραλιανές εισαγωγές. Ο Αλμπανές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, επικαλούμενες στις εγγυήσεις για τη σύγχρονη δουλεία και την καταναγκαστική εργασία, προτείνουν την επιβολή παγκόσμιου δασμού 12,5% σε δεκάδες χώρες. Μέσα και Αυστραλία σε αυτές. Απ' την άλλη, ο Αλμπανές είπε ότι η Αυστραλία έχει ισχυρή, ολοκληρωμένη και κορυφαία παγκοσμίως νομοθεσία για την καταναγκαστική εργασία και τη δουλεία.

Να είστε μια καλή μέρα στον Νικόλα τον Καραδήμα. Με όλα αυτά λέει, που βλέπουμε και ακούμε, φταίει το σύστημα και οι κυβερνήσεις. Φταίει το σύστημα και οι κυβερνήσεις. Δεν το συζητάω, φίλε Νικόλα. Αλλά μερικές φορές φταίει και η ανατροφή μας. Φταίει και το ριζικό μας, φταίει και το μυαλό μας. Φταίνε όλα.

0: Περίμενε, Παγκαλιά, ένα λεπτό. Έλα, Παγκαλός, καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δύο ερωτήσεις απλές. Όσο από 17 χρονών λέγανε τρώγε ξύλο.
0: Ναι.
1: Σωστά. Και τι καθόταν εκεί από 17 χρονών. Δεν είχε γονείς, δεν είχε συγγενείς.
0: Πείτε να σου πω τώρα, αγόρε Παγκαλέ.
1: Όχι, ξέρετε, προσπαθώ να καταλάβω κάτι άλλο. Αυτός ή αυτός, 40 μαχαιριές σε 40 ισοβίτες πρέπει να το ρίξουνε. Θα σου πω η καλύτερη τιμωρία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, άσε αυτό. Και όλη την οικογένειά του. Αλλά η οικογένεια της κοπέλας δεν υπήρχε.
0: Όχι.
1: Θα σου πούνε, τι κάνεις, 17 χρονών είσαι. Είσαι με έναν άνθρωπο που είναι βίος.
0: Δεν υπήρχε, όχι.
1: Δεν υπήρχε. Τι να πεις,
0: Εδώ διαβάζω τώρα και τα παιδιά δεν υπάρχουν παππούδες και γιαγιάδες από την παιδιά της κοπέλας, ώστε να τα πάρουν τα παιδιά. Υπάρχουν
1: και γιαγιάδες. Τι θα τα πάρουν,
0: οι
1: γονείς αυτού,
0: μάλλον.
1: Που επιβραβεύουν το δολοφόνο, γιατί δεν
0: μάλλον, μάλλον.
1: Πάνε καλά, δηλαδή. Τι να πεις, τι να πεις, ό,τι και να πεις τώρα δεν φέρνει πίσω αυτή τη γυναίκα. Αυτή τη νέα κοπέλα, γιατί 39 χρόνια είναι μια νέα κοπέλα. Και αυτά τα παιδιά, ο Θεός βοηθός. Με το μεταξύ, η καλύτερη κάποιον, κακά τα ψέματα, να λέμε
0: ποιοι?
1: Τώρα είναι δικηγόροι, είναι ό,τι να είναι, ό,τι θέλουν.
0: Ποιοι.
1: Τα λένε τα κανάλια, ξανασκοτώνουν την κοπέλα για δεύτερη φορά.
0: Την έχουν σκοτώσει 3-4 ακόμα.
1: Και εμεί όλοι θα πάμε μπροστά και λέμε κοίτα. Σαν τούβλα. Μπασά στην τηλεόραση στο κουτί. Γι'
0: αυτό δεν είπα πριν.
1: Πάλι,
0: αυτό πριν και μετά θα κάνουμε ζάπινγκ. Μετά θα αλλάξουμε κανάλι.
1: Ή θα
0: μόλις βαρεθούμε αυτό που λέει για το θέμα το ίδιο της κοπέλας. Μας τα πρίξατε με το θέμα αυτό. Θα αλλάξουμε κανάλι. Έτσι είμαστε.
1: Μέχρι να γίνει το επόμενο.
0: Έτσι.
1: Αυτό.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αυτοί είμαστε. Εντάξει. Αυτή είναι η παιδεία μας και μετά λέμε τι φταίει και τι φταίει. Το ξέρω όμως το κεφάλι φταίει. Δεν είναι... Τι να πεις, εντάξει.
0: Η παιδεία εδώ είναι ακριβώς όπως το λες. Τι δίνεις στο παιδί σου. Δεν έχει να κάνει με χώρες εδώ. Έχει να κάνει με το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Το πώς αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να μεγαλώνει τα παιδιά του. Με τι αρχές.
1: Κοίτα, δεν θέλω να το παρατραβήξω, αλλά θα σου πω μια απλή κουβέντα.
0: Δηλαδή, εγώ έχω το γιο μου τώρα που είναι με την κοπέλα του στο σπίτι και τη κάνει πλακή τη μερικέ φορέ και την πειράζει, τη κάνει χειρονομίε, ξέρει. Και του λέω, μην κάνει χειρονομίε. Δεν είναι σωστό. Όχι είναι να τσακώνονται τώρα, παίζουνε. Καταλαβαίνετε να σου πω. Δεν ξέρει πώ μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα. Γιατί όταν ξεκινά από μια χειρονομία για πλάκα, μετά μπορεί να γίνει σοβαρή. Καταλαβαίνετε.
1: Πολύ σωστό. Και έτσι είναι το σωστό. Εγώ δεν το κρύβω. Οπότε ας πούμε ότι από 15 χρονών μπορούσα να έπαιρνα ας πούμε την γκόμενα, εντάξει, γκόμενα 15 χρονών, φιλενάδα γκόμενα, και πήγαινα στο εξωτερικό, δυο μας, από 15 χρονών. Είχα το ελεύθερο, αλλά υπήρχε ένας όρος από τη μάνα μου. Να σέβομαι την κοπέλα. Να είναι καλά πρώτα η κοπέλα και μετά εγώ. Τον πίστευε να μάθει νοοτροπία άλλοι απ' έξω, γιατί ζούσαν στο εξωτερικό, είχαν άλλη νοοτροπία.
0: Εσύ δεν έχεις γνωστούς, δεν έχεις φίλους που συμπεριφέρονται περίεργα στη γυναίκα και βάσει αυτόν εσύ που ξέρεις και έχεις βιώσει και έχεις ουσιαστικά.
1: Έχω κόψει την καλημέρα.
0: Γαλουγηθεί. Δεν σου λέω, ρε παιδί μου, δεν σου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που συμπεριφερότανε στην γυναίκα.
1: Και
0: δεν σου μιλάω να κάνει κάτι
1: extreme.
0: Σου μιλάω για λεπτομέρειες που με χαλούσαν. Δεν μ' άρεσε δηλαδή που είσαι τάμπλο.
1: Τώρα θα πούμε πράγματα που δεν θέλω και μπορεί να με πούνε.
0: Τι να σε πούνε. Τι άλλο να σε πούνε.
1: Ξέρω, γνωρίζω περίπτωση. Εγώ είμαι άντρας και μπορώ να κερατώ τη γυναίκα μου, αλλά αυτή έτσι και δεν. Και κοιτάξει κάποιον θα τα δυσφάξω.
0: Ναι, έχουμε πολλούς εδώ.
1: Έχουμε πολλούς εδώ στη Μελβούρνη.
0: Εδώ γενικά έχουμε πάρα πολλούς τέτοιους.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Και το κοκορεύονται κιόλας.
1: Έλατε.
0: Δηλαδή μιλάνε ότι κάνουν πράγματα περίεργα εκτός σπιτιού και το...
1: Και το
0: όχι. Για αυτούς μιλάω. Και το περηφανεύονται κιόλας. Έτσι ότι είναι μαγιά και δεν καταλαβαίνουν δηλαδή πόσο πολύ προσβάλλουν ή μειώνουν τη γυναίκα σου με αυτό το πράγμα. Αφού ξέρω, την ξέρω βρε, με βρε μαλάκα, την ξέρω τη γυναίκα σου. Έχω πει 10 φορές καλημέρα, είναι γνωστή.
1: 10 φορές, αυτό πρέπει να το λέμε κάθε μέρα.
0: Δηλαδή τι μου το λες, τι μου το λες αυτό το πράγμα τώρα. Δεν καταλαβαίνεις ότι αισθάνομαι άσχημα, αφού την ξέρω τη γυναίκα. Την ξέρω ρε βλάκα τη γυναίκα, τι μου παίζεις μαγιά ότι είσαι έτσι. Και πας και από εδώ και πας από εκεί.
1: Έλατε. Και η ειρωνία ποια είναι. Πρόσεχε, όχι μην κάνει αυτή τίποτα, μη κοιτάξει. Δηλαδή ποιο μάγκας αυτός, δεν κάνει να κοιτάει η γυναίκα μου. Λες και η γυναίκα είναι τυφλή. Είναι όμορφη. Άσε μωρέ, ψευτομάγκης. Για να μην πω καμιά άλλη έκφραση και παρεξηγηθεί κανένας. Αυτοί είμαστε. Τέλος.
0: Έτσι.
1: Και το έχουμε και καμάρι. Τι να πεις, εντάξει. Τέλος πάντων, τι ανώμαλος καιρός το πρωί να έχει 12 βαθμούς και τώρα έχει 9,5.
0: Ναι, εγώ το προχώμουν είχε 9,5 πάντως. Τώρα δεν ξέρω πόσο έχει πάει.
1: Και το πρωί 6,5 ώρα έχει 12,5. Ήμουνα στο City, είχε 12,5 και τώρα έχει 9,5. Τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως πολύ βροχή, ε. Κακά τα ψέματα, πολύ νερό.
0: Ναι.
1: Έφτασα πρωί στο Μόνιτον. Έλεγα να πάρω και καμιά βάρκα μαζί από το νερό που έρχεται.
0: Ωραίος,
1: στο Μόνιτον.
0: Why not?
1: Αυτό είναι, αυτό είναι. Παιδάκια, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, φιλέ.
1: Το μόνο που έχω να πω σε όλους, χαμομηλάκι, χαμομηλάκι.
0: Για να σας σηκωθεί το αυτάκι.
1: Το αυτάκι. Και όπως λέει και το ρητό, τσάμπα μάγκες. Από το τηλέφωνο και από την κόμενα όλοι είναι μάγκες. Και από κοντά γίνονται μαλάκες. Sorry, αλλά από το πω δεν μπόρεσα. Θα το πω. Και κλείσε με, δεν πειράζει. Έγινε. Καλημέρα μου σε όλους.

Λοιπόν, η αλήθεια είναι, πήγαμε το θεματάκι, το αναπτύξαμε λίγο. Έτσι πέρασε και η ώρα, πήγε 12 λεπτά μετά τις 11. Θα πάμε και σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι να κάνουμε και μια φούμα σιγά σιγά.

0: Και μέσα σε όλα αυτά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος τιμά όσο μπορώ την Εκκλησία, όσο μπορώ, αλλά δεν μπορώ να διαβάζω. Να βάλω στην παρέα μου λίγο τον Μπιλάκο, τον Bus Driver. Καλημέρα, Μπίλη.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Άκουρε, Βασίλη, τώρα. Αυξήσεις έως και 100% στους μισθούς των ιεραρχών της Εκκλησίας της Ελλάδας, που θα φτάνουν μέχρι και τα 5.000 ευρώ το μήνα μειχτά, προβλέπει η διάταξη και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρυθμίσεων οφειλών. Αυτό είναι που λένε ευλογούν τα γένια τους. Αυτοί.
1: Okay. Ευλογούν τα γένια τους, ευλογούν τον δίσκο τους, ευλογούν τα πάντα τους.
0: Ο κόσμος πεινάει και αυτοί θα παίρνουν 5.000 το μήνα. Δηλαδή, ρε παιδιά, τώρα πειρασμός τώρα, αλήθεια τώρα, μας βάζετε σε πειρασμό.
1: Θα παίρνουν 5.000 το μήνα.
0: Ο Αρχιεπίσκοπος, οι Μητροπολίτες, οι Μητροπολίτες, οι Αρχιεπίσκοποι, όλοι αυτοί, οι βοηθοί επισκόπων, ναι, αυτοί όλοι.
1: Όλοι τη δηλαδή. Από τον Αρχιεπίσκοπο και όλοι μέχρι και τον τελευταίο ψάλι τα 5.000.
0: Κοίτα, ειδικά αυτοί με πολλά χρυσά θα φτάνουν. Εδώ δεν μιλάμε για μια αύξηση που θα είναι, ξέρω, 5% όπως παίρνει ο πολίτης, 2-3%, ξέρεις. Πάμε από τα 700-730, από τα 900-930. Εδώ μιλάμε. Έπαιρνες 2,5, θα πάρεις 4-600. Έτσι, για να μην το κάνουμε. Σε κάθε συνέχεια, ρε παιδί μου, κάθε χρόνο, και χάνουμε χρόνο τώρα με όλα αυτά. Το κάνω μια και καλή και θα είστε. Εντάξει, καλά.
1: Τι τελεπορούμαστε κιόλας.
0: Ναι. Δηλαδή από 2.350 το μήνα θα παίρνει 4.600 ευρώ το μήνα. Ευρώ.
1: Μάλιστα. Ωραία είναι αυτό.
0: Τι
1: παπάς.
0: Έχω εγώ. Έχω ένα φίλο. Έχω ένα φίλο που πήγε και έγινε παπάς. Είχε ταβέρνα. Ήταν μπεκροκανάτα, καθόταν και έπινε κάθε μέρα εκεί πέρα. Δεν είχε δουλειά και μου λέει: μια μέρα θα πάω να γίνω παπάς. Ξεκόλα του λέω: θα γίνω. Και όμως ο πάτερ Γιάννης έγινε παπάς, έκοψε και το ποτό, πάλι καλά, το καλό αυτό της υπόθεσης, και έχει πλέον το ψυγείο του γεμάτο για τα παιδάκια του. Η αλήθεια είναι.
1: Εγώ είχα ένα γαμπρό, μάλλον έχω ένα γαμπρό στην Ελλάδα, ο οποίος ήταν οδηγός σε φορτηγά και σε βανάκια και τέτοια σε μεταφορές. Που από το πρωί μέχρι το βράδυ η πρώτη του κουβέντα ήταν να βρίζει τα θεία.
0: Ναι.
1: Και πήγε και έγινε παπάς.
0: Ναι, εντάξει, στάνταρ μισθό.
1: Είναι ο μισθός, δεν είναι το τι πιστεύεις. Τα λεφτά πάνω απ' όλα, τα λεφτά πάνω απ' όλα.
0: Έτσι είναι η κοινωνία μας, φίλε, δυστυχώς.
1: Είδες την ηρωίδα στην άφακτο τη μάνα. Με τον 75χρονο που οδηγούσε το αυτοκίνητο και έπεσε πάνω.
0: Ναι, ρε. Ναι.
1: Φίλε,
0: πότε πρόλαβε. Μπράβο, ρε. Πήρε το παιδί από μέσα γρήγορα και έκανε σάλτο. Απίστευτο.
1: Η κατώνη γυναίκα, ρε φίλε.
0: Είδες όμως η μάνα, φίλε.
1: Αυτή είναι μάνα, φίλε.
0: Τώρα αυτή τη γυναίκα δηλαδή μπορεί να τη δεις να κάνει μια άλλη δραστηριότητα και να μην μπορεί να κουνηθεί. Και τώρα την είδες και έγινε έλουρος για το παιδί. Είναι απίστευτο. Μερικές φορές δηλαδή τι μπορεί να κάνει η απειλή για το παιδί τη μάνα.
1: Ως πήδηξε από το αμάξι μέσα στο μαγαζί,
0: ναι, ναι,
1: στα
0: ναι,
1: πόδια,
0: ναι.
1: Αλλά έτσι στο παιδί. Τι άλμα ήταν αυτό, τι ροίδα, ρε φίλε. Μπράβο της, μπράβο της.
0: Μπράβο της, δεν λες τίποτα.
1: Με το βίντεο. Λέω, πώς πήδηξε έτσι, ρε φίλε. Μπράβο της. Και ένστικτο, ένστικτο γρήγορο. Είχε αντίληψη κατευθείαν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το είδε που ερχότανε, είδε το θάνατο που ερχότανε.
1: Ωρε φίλε. Πελάθηκα, μπράβο τους. Το άλλο που λέγατε χτες για τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, εγώ τώρα δεν ξέρω άμα γίνεται αυτό, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, θυμάσαι παλιά είχαμε ένα ραδιάκι το οποίο γίναγες μια μανιβέλα και φόρτιζε τις μπαταρίες.
0: Ναι.
1: Και κάποιες φορές έπαιζε αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή άμα τα αυτοκίνητα αυτά τα φτιάξουν, ξέρω ότι θα χάσουν κόστος, έτσι, χάνεται το κόστος, έτσι, αλλά λέω ότι άμα τα φτιάξουν με έναν αυτοματισμό από τον στροβιλισμό της ρόδας να φορτίζει μπαταρία, ποια είναι η διαφορά από το να το βάζει στο ρεύμα? Στο ρεύμα εντάξει θα χάσουν θα χάσουν χρήμα, έτσι, θα χάσουν από τις εταιρείες του ηλεκτρισμού. Αλλά άμα γινόταν με, να φτιάξει κάποιος ένα αυτοκίνητο ηλεκτρικό, το οποίο με τον στροβιλισμό που θα κάνει η ρόδα
0: να
1: μην τη φορτίζει συνέχεια, να μην τη φορτίζει. Δηλαδή άμα πέσει η μπαταρία, ας πούμε, στο 10% ή στο 20%, να ξεκινήσει τότε να φορτίζει. Δηλαδή να έχει έναν.
0: Ναι, κατάλαβα. Κάπως έτσι είναι τα υβριδικά που έχουν, όταν η μπαταρία πέφτει, αρχίζει το και δουλεύει το μοτέρ και τη φορτίζει. Κάπως έτσι γίνεται. Περίπου,
1: ναι,
0: όχι ακριβώς όπως το λες. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, θα βγουν και άλλα τώρα. Πιστεύεις ότι δεν θα βγουν και άλλα, ή μόνο εσύ έχεις αυτή την ιδέα?
1: Άμα το κάνανε έτσι, θα ήταν πολύ πιο λειτουργικό από το να σταματάς και να φορτίζεις και να κάθεσαι και να ράνεις και να αγχώνεσαι για την μπαταρία, άμα πέσει ή όχι.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Θα ήταν πιο πολύ ταξίδι.
0: Θα δούμε και άλλα, φίλε. Θα δούμε και άλλα. Καλά, αρχή να σου πω κάτι. Νομίζω ότι σε 2-3-5 χρόνια, αν και τώρα νομίζω το έχουν πετύχει, η αυτοδυναμία των ηλεκτρικών θα είναι και 1000 χιλιόμετρα. Οπότε δεν, ναι, θα έχεις ιδιαίτερο πρόβλημα να πας κάπου.
1: Εγώ πριν 2 χρόνια που είχατε πει για την αστυνομία, είχα πάει στο Τσάτστον και είχα break εκεί με τον μπας και ήταν η αστυνομία και διαφήμιζε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα καινούργια που είχε πάρει, και τα είχαν βάλει εκεί μπροστά και τα διαφημίζανε.
0: Η αστυνομία είχε πάει ηλεκτρικά?
1: Ναι.
0: Πού είναι αυτά?
1: Δεν ξέρω. Απλά τα διαφημίζανε. Τώρα δεν τα έχω δει στον δρόμο ακόμα.
0: Περιπολικά ηλεκτρικά δηλαδή?
1: Ναι, ναι. Πριν 2 χρόνια το είχα δει. Στο Τσάστον τα είχαν βγάλει εκεί πέρα και τα διαφημίζανε.
0: Έχεις δει στον δρόμο?
1: Στον δρόμο όχι.
0: Μόνο και διαφήμιση.
1: Μόνο ότι θα έχουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μόνο αυτό είχα δει.
0: Δεν έχω δει. Έχει δει. Αν έχει δει κανένα, μας πήρε. Έχετε δει ηλεκτρικό περιπολικό?
1: Δεν έχω δει, όχι.
0: Δηλαδή κλείσει η σιρήνα γιατί δεν προλαβαίνουμε, θα μείνουμε.
1: Τελειώσει η μπαταρία. Πάντως εδώ στο Ρίγο που ήμουνα κιόλα, sorry, έχει κίνηση αρκετή στο σταθμό κοντά. Στο Ρίγο. Δεν είμαι σε κενό σήμερα, έχω ρεπό σήμερα.
0: Α, κύριος.
1: Πήγαμε στο Ρίγο να κάνω τα ψώνια μου και έχει αρκετή κίνηση εκεί πέρα.
0: Είχε, εντάξει.
1: Και από το πρωί που πήγα και τη γυναίκα μου στη δουλειά γιατί βρέχει, είχε αρκετή κίνηση και στο Όκλεϊ και στο Φέντριγκαλι, παντού.
0: Είναι και λίγο ο καιρός που πάνε σαν τις κότες και μερικού πάνε τη σιγά, φοβούνται κάποιοι. Εντάξει.
1: Α, καλά, άλλο κι αυτό.
0: Μόλις βρέχει, λες και έχουμε να πούμε απίστευτο. Κάποιοι οδηγοί, ρε παιδιά, μην φοβάστε, δεν. Θα πάθετε κάτι.
1: Πολύ, πολύ, με 20-30 χιλιόμετρα.
0: Μα ναι, ναι.
1: Γιατί σε κάποια φάση είχε πολύ βροχή, δεν έβλεπες μπροστά σου και πάτησε.
0: Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω τώρα, να μην βλέπει ο άλλος και μια να το οκ, okay, αλλά όχι έτσι.
1: Σταμάτα στην άκρη άμα δεν βλέπεις. Τέλος πάντων. Πήραμε τον Πεφταρά,
0: Τον πήραμε, ναι.
1: Και
0: μια που, λες, και μια που μου το πήγες και εκεί πήραμε τον Πεκταρά, να πούμε, μου λέει και ο Διονύσης εδώ, καλημέρα Λιθατάρα, ένα μεγάλο μπράβο στον μπασκετικό Άρη που πήρε έναν τέτοιο ηγέτη για να ξανακάνει αυτοκράτορα του, να ξανακάνει αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ. Για το Σπανούλη λέει που πήρε ο Άρης. Τώρα τι λένε αυτοί, τώρα έχουν μπερδευτεί εκεί οι Αριάνοι. Ο Σπανούλης, ναι, οκ.
1: Okay,
0: Πεκταρά, ο Σπανούλης τώρα, πόσο καιρό είναι προπονητής, 3 χρόνια, 2?
1: Κάπου εκεί, 2-3 χρόνια είναι.
0: Δεν θέλεις μόνο Σπανούλη, θες και άλλα πράγματα για να γίνεις αυτοκράτορας.
1: Καλά, πρέπει να πάρεις τροπέα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, άμα τα καταφέρνουν, καλά θα είναι.
0: Ναι, άμα δεν το συζητάω. Εντάξει, τώρα ούτως ή άλλως το ελληνικό μπάσκετ σε ψηλό επίπεδο. Εντάξει, τώρα και άλλες δύο ομάδες, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ να ανέβουν κι άλλο. Όχι ότι δεν έχουν ανέβει, τελικούς πήγαν και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ έτσι στις άλλες διοργανώσεις. Αλλά να μπορέσουν να χτυπήσουν, δηλαδή τους δύο πρώτους δεν μπορούν ακόμα να σου χτυπήσουν Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Είναι δύσκολο.
1: Κοίτα, Άρης, με αυτόν τον πρόεδρο που έχει ο Άρης τώρα, τον νεαρό, που είναι φίλος και του Αντετοκούμπο.
0: Μήπως βρωμάει η δουλειά, μήπως είναι μπροστινός.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι μπροστινό στο Αντετοκούμπο αυτό, γιατί και ο Αντετοκούμπο ο μικρό παίζει στον Άρη. Γιατί δεν ξέρω τι συμβαίνει.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να τον έχει αγοράσει για τον Τοκούμπο και να μην.
0: Μπορεί, και ξαφνικά να δούμε τον Τοκούμπο να κάνει και κανένα δύο χρόνια σε τις τελευταίες του, ξέρω εγώ.
1: Μπορεί, για να παίξει κιόλας και μετά να πει ναι. Μάγκες.
0: Γιατί έβλεπα εχθές και μια ερώτηση λέει πόσα έχει, του λένε το Αντοκούμπο, ένας έχει, του κάνει μια συνέντευξη, ένας influencer. Πόσο λέει έχεις βγάλει σε ένα χρόνο. Και γυρνάει έτσι με μια πολύ χαλαρή διάθεση και λέει με γύρω στα 120 εκατομμύρια. Σε ένα χρόνο ρε φίλε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει άνθρωπος που να αμείβεται τόσο. Είναι υπερβολικά αυτά τα χρήματα. Το 120 εκατομμύρια για οτιδήποτε κάνεις. Νομίζω είναι χρήματα τα οποία, δηλαδή, μετά χάνει και την αξία του. Δηλαδή και 20 το χρόνο να πάρεις και 10 να πάρεις, δεν είναι, ποια είναι η διαφορά από τα 120 δηλαδή, για να καταλάβω. Τι αλλάζει. Τι αλλάζει.
1: Είναι πιο πολύ.
0: Όχι, πες μου ρε παιδί μου, τώρα άμα σου δίνει, ξέρω εγώ, 10 εκατομμύρια το χρόνο και 120 εκατομμύρια το χρόνο, τι θα άλλαζε στη ζωή σου? Δεν μπορεί να σκεφτείς, ε.
1: Άμα είχα 120 εκατομμύρια το χρόνο, θα μπορούσα να κάνω περισσότερα πράγματα από ό,τι θα είχα.
0: Άμα μου έλεγες όμως εμένα τώρα έχεις 120 εκατομμύρια για τα επόμενα 5 χρόνια, το πρώτο πράγμα που θα έκανα, ξέρεις ποιο ήταν? Έλα εδώ. Ναι ρε φίλε.
1: Να σου πω, ήθελα να σε ρωτήσω. Τώρα που θα πας κάτω θα είσαι και στους αγώνες του Champions League με την ΑΕΚ.
0: Ναι. Ζηλεύεις?
1: Ζηλεύω.
0: Το ξέρω. Νίκολης μέχρι το 2029, έτσι. Μάλλον.
1: Βέβαια. Και θέλω να σου κάνω και μια παραγγελία εδώ στον αέρα.
0: Τι γουστάρεις, αγόρι μου?
1: Άμα θα μπορούσες να μου φέρεις, να γυρίσεις την μπλουζίτσα αυτή του 2026 πρωταθλητές.
0: Ναι.
1: Που και όλους παίξε.
0: Θα πάρω κάνα 5-6 να δώσω, να μοιράσω. Μία στον Πλούχο θα δώσω σε διάφορους, έτσι, στο Σταυρώνε.
1: Ο Μίτσο να δώσεις, στο Μίτσο που δεν παίρνει τηλέφωνο πια.
0: Ναι,
1: να πού, του δώσεις μία σπέση,
0: πού είναι αυτός, πού χάθηκε αυτός?
1: Δεν ξέρω που χάθηκε, Μιτσάρα.
0: Ναι.
1: Βεβαίως, αγόρι μου, come on.
0: Γυρνά πίσω, γιες το τηλεφώνα.
1: Γυρνά πίσω, καπετάνιο, έχω αρχίσει και
0: κάνω. Ωραία, το βάλε τώρα αυτό.
1: Τουρουρουρου, κάμα, πώς το λέγε.
0: Ναι.
1: Έλα, Μιτσάρα, έλα, άντε.
0: Έλα, τι έχουμε γίνει.
1: Άντε, ρε φίλε, να τα πούμε, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, ρε φίλε, να πάω να κάνω και εγώ μια φούμε, να είσαι καλά. Ναι. Λοιπόν, break.
2: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
4: Η πλούσια ιστορία της.
3: Ο φυσικός πλούτος της.
4: Όλη η ελληνική έμπνευση
3: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
4: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
3: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
4: Instagram Greggio Australia.
3: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Η γραμμή βοήθειας της αστυνομίας είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, όποτε και αν χρειάζεστε την αστυνομία, αλλά δεν πρόκειται για κάτι επίγον. Για να αναφέρετε στη γλώσσα σας μη επίγοντα εγκλήματα ή περιστατικά, καλέστε το TIS National στο 131 450 και ζητήστε τη γραμμή βοήθειας της αστυνομίας της Βικτόριας. Εναλλακτικά, μπορείτε να καλέσετε τη γραμμή βοήθειας της αστυνομίας στο 131 4 4 4 και η κλήση σας θα απαντηθεί στα αγγλικά. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καλέστε το 000 για άμεση επέμβαση της αστυνομίας. Εγκεκριμένη ανακοίνωση από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.

0: Εδώ είμαστε 31 λεπτά μετά τις 11. Σταυρώνε, sorry για την καθυστέρηση, αλλά είχαμε break, φίλε.
1: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Καλημέρα, φίλε μου.
0: Καλημέρα, παλικάρι μου.
1: Στράτο, για το δώρο, εγώ πήρα το δωράκι αυτό. Δεν είναι ανάγκη να μου το φέρει, φίλε. Θα έρθω εγώ να το πάρω από την Αθήνα.
0: Θα έρθει.
1: Από και εγώ κάτω.
0: Πού θα είσαι.
1: Θα συμμετηθούμε. Κοίτα.
0: Θα έρθω Πειραιά, θα έρθει τέτοιο. Να πιούμε καφέ, φιλαράκι.
1: Καφέ, μωρέ, και καφέ και τσιπουράκι και ό,τι θέλεις.
0: Είσαι exciting, που πας, πόσο καιρό έχεις να πας.
1: Κάθε δύο χρόνια πηγαίνω.
0: Α, είσαι κύριος.
1: Κύριος, ένα χρόνο κάθομαι, ένα χρόνο πάω. Τι ήθελα να πω, και άμα θέλει να πάω να δούμε και παιχνιδάκι μαζί, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά, ξέρεις, θα πάω Καλαμάτα. Θα πάω Καρδίτσα στο χωριό του πεθερού μου με τη γυναίκα μου που θέλει να πάμε. Μετά Κέρκυρα λίγο γιατί έχει συγγενείς.
0: Από αν πας Καρδίτσα θα πάει να βρεις και τον άλλο, τον συνοπαδό σου, τον Μπλου.
1: Ναι, δεν ξέρω αν θα είναι. Αλλά άμα είναι θα γυρίσουμε ταινία.
0: Για ταινία.
1: I love Καρδίτσα νούμερο 3. και μετά λίγο Κρήτη, Πάρος, Νάξο και, εντάξει, και μετά στην Αθήνα θα τελευταία εβδομαδίτσα που νομίζω εντάξει θα ξεκουραστώ και όλα εκεί, να τα πούμε, να δω τους φίλους μου σαν ανθρωπίνα πράγματα, ξέρεις.
0: Ξέρω.
1: Εσύ φεύγεις τώρα.
0: Τώρα τέλος Ιουλίου
1: ή τον άλλο μήνα.
0: Τον άλλο μήνα έχω ακόμα δύο μήνες.
1: Τον άλλο μήνα. Εντάξει. Δεν έχεις δύο μήνες.
0: Έχω, πόσο έχουμε σήμερα, 4, έχω ένα μήνα και 25 μέρες.
1: Α, μπράβο, εγώ έχω 2 μήνες. Εντάξει ρε φίλε μου, καλά να περάσεις, θα τα πούμε.
0: Εννοείται ρε.
1: Το τηλέφωνο σου το έχω, θα σου στείλω μήνυμα.
0: Ναι. Ακόμα έχουμε, θα τα πούμε ρε, μην τελειώνεις.
1: Ναι.
0: Έγινε.
1: Θα δούμε και λίγο, θα προλάβουμε να δούμε και το Μουντιάλ.
0: Ναι, βέβαια, εδώ θα έχουμε σχολιάσει.
1: Το άνοιξε, θα προλάβουμε να το δούμε.
0: Ναι, εννοείται. Τελειώνει 15 Ιουλίου, νομίζω τελειώνει το Μουντιάλ.
1: Θα το τελειώσουμε στην Ελλάδα.
0: Όχι, ρε, ποια Ελλάδα.
1: Όχι, θα το ξαναφέρουμε και στην Αυστραλία, δηλαδή.
0: Αφού τώρα ξεκινάει, τελειώνει 15 Ιουλίου. Εδώ θα είμαστε.
1: Εγώ Σεπτέμβριο θα είμαι ακόμα κάτω,
0: Ναι, κι εγώ.
1: Εντάξει, λοιπόν, τα λέμε.
0: Έγινε, τα λέμε εκεί. Bye. Καλημέρα, γεια σου ρε το Λάρα, γεια σου ρε Τόλι. Όταν σου έλεγα, λέει, να πας να γίνεις παπατράγος, δεν ήθελες, δεν σ' ακούα. Καλημέρα στον Νίκο.
2: Κι όλα λείπουν από μένα. Κι όλο να κοιτάζω.
0: Έφυγε, λέει, ένας μεγάλος ηθοποιός, θεατράνθρωπος, ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Ναι, όντως. Καλημέρα στον Βαγγέλη. Την καλημέρα μου, λέει, με τον influencer που λες με τον Γιάνναρο. Αυτό που μου έκανε εντύπωση όταν λέει ότι εγώ το επενδύωσα κινητά, λέει, και διάφορες επιχειρήσεις και πολλοί σου τα κάνει. Αυτό που κάνει εντύπωση, λέει, όταν λέει ότι το 60% των παιχτών του NBA δηλώνουν πτώχευση όταν σταματάνε τον μπάσκετ μετά από χρόνια. Αν δεις το μέσο όρο, λέει, πόσο παίρνει ένας παίκτης του NBA το χρόνο, πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο, τα νούμερα είναι τρελά. Και παβαράνε πτώχευση μετά.
2: Έλα και γλύτωσε.
0: Δεν το ξέρω αυτό, δεν το είδα. Βαγγέλη.
2: Πάρε με κι αγκάλιασέ με, σαν μικρό παιδί φοβάμαι.
0: Το έχεις δει, Στράτο, λέει, αυτό το ντοκιμαντέρ που μιλούσε, λέει, στο Σοβίτης για το τι τους κάνουν αυτούς στη φυλακή. Προφανώς για τους γυναικοκτόνους και τους βιαστές. Τους βάζουν σε κελιά, λέει, και ο Σοβίτης που είναι μέσα πρέπει να τον μαχαιρώσει. Έτσι, λέει, είναι ο νόμος φυλακής. Και αυτό το κάνουν σε παιδεραστές και κάτι τέτοια ρεμάλια σαν αυτό το δολοφόνο.
2: Περιμένω.
0: Καλά τους κάνουν. Έχουν και εκεί νόμους, μην νομίζετε. Εγώ έχω μάθει ότι όταν μπαίνει κάποιος μέσα στη φυλακή, οι παλιοί, οι Σοβίτες, ζητάνε τη δικογραφία του.
2: Σαν το
0: να δούνε τι κάμπο φουμάρει και γιατί έχει μπει μέσα. Και μόλις δούνε γιατί έχει μπει μέσα, κρίνουνε πώς θα τους συμπεριφερθούνε.

Λοιπόν, πάμε και σε μια πρωτιά εδώ στη Βικτόρια. Ποια είναι η πρωτιά εδώ που έχουμε στη Βικτόρια, έτσι? Δεν είναι καλή πρωτιά, η αλήθεια είναι. Είμαστε η πρωτεύουσα των γκλοπών αυτοκινήτων, λοιπόν, στην Αυστραλία. Με τις ασφαλιστικές απαιτήσεις στην πολιτεία να ξεπερνούν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας συνολικά. Τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Ασφαλίσεων της Αυστραλίας έδειξαν κόστος ασφάλισης 243 εκατομμυρίων δολαρίων σε 12.500 υποθέσεις το 2025. Μεγαλύτερο από το κόστος που πραγματοποίησαν μαζί New South Wales, Queensland, Νότια Αυστραλία και Δυτική Αυστραλία. Είμαστε σε άλλο επίπεδο εδώ πέρα. Και φυσικά μια αύξηση περίπου της 25% στις αιτήσεις και μια αύξηση 37% στο κόστος σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Λοιπόν, η Βικτόρια είναι λοιπόν η εθνική πρωτεύουσα των γκλοπών αυτοκινήτων. Τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας αυτά λένε, δείχνουν ότι η Μελβούρνη είναι η πρωτεύουσα με 10.400 αιτήσεις αποζημίωση συνολικού ύψους 205 εκατομμυρίων δολαρίων. Γιατί συμβαίνει αυτό, δεν ξέρω. Αυξανόμενος ο αριθμός, η αλήθεια είναι, κλοπών κάθε χρόνο εδώ στη Βικτόρια. Να πούμε ότι γενικά, άμα ξέρεσουμε τη Βικτόρια, η Αυστραλία έχει καταγράψει μείωση 10% περίπου σε αιτήσια βάση. Στο γενικό κομμάτι μιλάμε πάντα, έτσι. Αλλά για μας το κακό είναι ότι κάθε χρόνο οι αριθμοί της Βικτόριας ξεχωρίζουν σε σχέση με τις άλλες πολιτείες.

πιάσανε και τον Γκάτο, τον Μιν Γκάτο και τη σύζυγό του. Έγινε χαμός εχθές στο διαδίκτυο με τη σύλληψη του Γκάτο και της σύζυγου του, αλλά μετά από λίγο τους άφησαν ελεύθερους. Πήγε στο Mount Martha εκεί πέρα, εκεί που μένει το ζευγάρι. Εκτέλεσε ένταλμα έρευνα σχετικά με οικονομικά αδικήματα. Συνέλαβα τον 70χρονο και την 72χρονη. Η αστυνομία τους ανέκρινε, αφέθηκαν ελεύθεροι και είναι εν αναμονή περαιτέρω ερευνών. Δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

0: είμαι εγώ.
1: Να σας θυμίσω ότι ο Γκάτο αντιμετώπισε επίσης κατηγορίες για εκβιασμό, για αθέμητη μεταχείριση το 2024. Κατηγορήθηκε για απειλές και επιθέσεις. Αντιμετωπίζει 10 δικήματα συμπεριλαμβανομένου εκβιασμού, απειλή, φόνου, εκβιασμού και επίθεση και οπλοφορίας. Άμα δείτε και το σπιτάκι του θα καταλάβετε.

0: Γεια σου κυρία Αθανασία μου, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλημέρα, κρυώνει σήμερα?
0: Κρυώνω, ναι, πώς δεν κρυώνω?
1: Θέλω να πω την καλημέρα σε, σε όλους. Εγώ έχω δύο γατάκια, πρέπει να τα πάρω και τα δύο αγκαλιά?
0: Πάει να τα πάρεις.
1: Ένα κόκκινο και ένα παρδαλό.
0: Σήμερα είπαμε, αγκαλιάστε το γατάκι σας.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ήρθανε μέσα σήμερα γιατί έκανε κρύο έξω. Πηγαίνουν να πάρουν στον τάκτη χίτη και καθόνται.
0: Ναι, μόνο για αυτά, τα ψυχούλε, εντάξει.
1: Ναι, ναι. Θέλω την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο, την κυρία Αντριάννα, τον κύριο Αντρέα, την Παολίνα μας. Καλημέρα, Παολίνα μου. Ευστρατεία, Στέλλα, Παυλίνα, Αρετή, Έλλη, Σοφία, σε όλο τον κύριο Κώστα, το Θόμα, σε όλο τον κόσμο να μην έχει παράπονο. Και να έχουν μια καλή και υπέροχη ημέρα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και σε σένα, μαζί με την οικογένειά σου. Πώς είσαι, όλοι καλά η οικογένεια?
0: Δόξα τον κύριο, μια χαρά.
1: Πάντα καλά. Και την καλημέρα μου και στον Νικόλα. Τον Νίκο να είναι και αυτός καλά με την οικογένειά του και όλος ο κόσμος.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ.
1: Γεια σου, αγόρι μου. Και εσύ να είσαι καλά. Να, γεια,
0: γεια. Να στείλω μια ιδιαίτερη καλημέρα στο φίλο μου, το Χρήστο το Σεβαστό, που μας λείπει εδώ από την νυχτερινή ζωή της Μελβούρνης, γενικότερα της Αυστραλίας. Καλημέρα λέει στον αδερφό μου και στον καλύτερο μουσικό παραγωγό. Μετράμε αντίστροφα, γεια σου Χριστάρα μου. Ναι, όντως. Χαμός και στην Ελλάδα με τον Χρήστο. Sold out όλα. Κοίτα το μαγαζί που δουλεύει και οι έξτρα εμφανίσεις του. Ταλαντούχος ο Χριστάρας και πολύ καλό παιδί.

0: Θα σας πάω μέχρι τη Γερμανία μια βόλτα, όπου έχουμε μια έκθεση σοκ πραγματικά. Εχμάλωτη της στόχιας 13 εκατομμύρια Γερμανοί.
1: Πού να εξηγώ της μοναξιάς στο φορτηγό.
0: Το ποσοστό των ανθρώπων λοιπόν που ζουν σε συνθήκες στόχιας στη Γερμανία έχει φτάσει σε ιστορικό υψηλό σύμφωνα με νέα έκθεση. Οι άνθρωποι που ζουν μόνοι τους, οι ηλικιωμένοι, οι ομάδες αυτές επηρεάζονται περισσότερο, ενώ καταγράφονται και σημαντικές περιφερειακές ανισότητες. Σύμφωνα με την Deutsche Welle λοιπόν, από το 24 έως το 25 το ποσοστό αυτό αυξήθηκε κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες στο 16,1% του πληθυσμού, παρακαλώ, όπως επισημαίνει η έκθεση. Συσίτιο για πολλούς Γερμανούς.

Να θυμίσω όλη μια φορά τα στοιχεία επικοινωνίας μας, καθώς έξω η βροχή συνεχίζει. Όπως λέει, δεν ρίχνει πράγμα. Όπως λέει και ο Σφαγιανάκης, σιγανές ψυχάλες λοιπόν. Όπως λέει

0: Προχή μες στις τρελές μου σκέψεις και με κρυμμένα όνειρα.
1: Του κάνανε μπλόκο του Τραμπ, αυτό που σας έλεγα πριν. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα λοιπόν για τον Ντόναλντ. Αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των ΗΠΑ έναντι του Ιράν. Η απόφαση αυτή λοιπόν συνιστά μια σπάνια επίδειξη ανεξαρτησίας από το ελεγχόμενο από τους Ρεπουμπλικανούς Κογκρέσο, καθώς αυξάνονται οι αμφισβητήσεις για τη διαχείριση της σύγκρουσης στην Τεχεράνη και τη διάρκεια της αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής. Η Βουλή ενέκρινε εχθές το ψήφισμα με 215 ψήφους υπέρ και 288 κατά. Μάλιστα, καθοριστική ήταν η στάση τεσσάρων ρεπουμπλικανών βουλευτών του, τον Τόμας Μάσι, Μπράιαν Φιτπάτρικ και Τόμ Μπάρετ και Βόρεν Ντέβινσον, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών, παρακαλώ. Πλήγμα πραγματικά για τον Τραμπ. Να πούμε ότι αυτή η ψηφοφορία ήταν να γίνει στις 21 Μαΐου, είχε αναβληθεί, ωστόσο ακυρώθηκε ευνηδιαστικά από την ηγεσία των ρεπουμπλικανών τη στιγμή που το κόμμα βρισκόταν αντιμέτωπο με τον κίνδυνο ήττας λόγω απουσιών βουλευτών.

Φυσικά βλέπουμε ότι και εκεί στο κογκρέσο λειτουργούν με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Γιατί κάποιοι θα πούνε η πόλεμη, μόνο η πόλεμη που έκαναν οι δημοκρατικοί, δηλαδή οι πρόεδροι ήταν σωστοί, δίκαιοι και ανέξοδοι. Ο άλλος τώρα, επειδή κάνει ο Τραμπ σύμφωνα με την αντιπολίτευσή του, είναι αντίθετο για αυτή η πόλεμη με το διεθνές δίκαιο. Λες και οι προηγούμενοι Αμερικανοί πρόεδροι ρωτούσαν πρώτα το διεθνές δικαστήριο, λες και δίνανε λογαριασμό σε κανέναν οι προηγούμενοι και ήταν νόμιμοι όλοι οι πόλεμοι που έχουν κάνει. Έλα.

Στην Ελλάδα όλοι ασχολούνται φυσικά με την είδηση των νέων κομμάτων και τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, οι οποίες θα είναι υποψήφοι τουλάχιστον 20 εκλογικοί σχηματισμοί, από ό,τι διάβασα, με υποψηφίους από όλη την επικράτεια. Εντάξει, θέλουμε να έχουμε γενικά υποψηφίους πολλούς, θέλουμε να έχουμε από όλη την επικράτεια, η αλήθεια είναι αυτή.

σωστά σε αυτά που λένε, να είναι όλα κοστολογημένα για να ξέρουμε από πού θα βρουν τα χρήματα και θα καταλήξουν αυτές οι αποφάσεις να γίνουν πράξη. Είναι αυτό που σας έλεγα τις προηγούμενες μέρες, ότι υπάρχει λογοδοσία σε κάποιες αναπτυγμένες χώρες και δημοσιοποιούν τους χορηγούς που γίνονται στα κόμματα από επιχειρηματίες, εταιρείες και άλλους πολίτες.

Ο Ζελένσκι χτύπησε τον Πούτιν εκεί που πονούσε. Είχαμε επιθέσεις ουκρανικών ντρόουν που χάλασαν τη φιέστα στην Αγία Πετρούπολη την ώρα που η Ρωσία επιδίωκε να προβάλλει μια εικόνα ισχύως. Η Ουκρανία υπενθύμησε στη Μόσχα για τον πρόεδρο της Ρωσίας ότι ακόμα μπορεί να χτυπά με πολύ μεγάλο σε πολύ μεγάλο βάθος στόχους κρίσιμης σημασίας. Επιτέθηκε λοιπόν με ντρόουν σε χθες. Εντός ρωσικού εδάφους.

Πάντως ο Τσίπρας είναι πολύ μαρκετίστας, η αλήθεια είναι. Ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας, αφού κινήθηκε έτσι με όρους marketing και κατασκεύασε μια αναμονή για την ανακοίνωση του κομματός του. Και μάλιστα ένα κόμμα το οποίο τον δείχνει δεύτερο, κοντά στο 15% παρακαλώ στις δημοσκοπήσεις. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς, έχω μπερδευτεί. Αυτό είναι ένα, δεν είναι αριστερό το προφίλ του πολιτικό, είναι κέντρο αριστερό από ό,τι καταλαβαίνω. Θα δούμε.

0: σε χίλιες.
1: Πάντως, παιδί μου, ζούμε στην εποχή της εικόνας, η αλήθεια είναι. Ανοίγουμε και κάνουμε scroll στα social media όλοι μας. Δεν ξέρω, πολύ λίγοι μπορεί να μην το κάνετε αυτό, αλλά επέστω νομίζω το κάνετε. Ζούμε σε μια εποχή περίεργη, σε μια εποχή δηλαδή που, πώς να το πω, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν δώσει μια εικόνα σε μια παλιά ανθρώπινη ανάγκη. Ποια ανάγκη θα μου πείτε? Την ανάγκη να ελέγχουμε πώς θα μας δουν οι άλλοι. Τι εννοώ τώρα για να καταλάβετε, ρε παιδί μου? Βάζουν φίλτρα στις φωτογραφίες, λιένουν το δέρμα, φωτίζουν το βλέμμα, εξαφανίζουν τις ατέλειες. Νομίζω ότι το ίδιο κάνουμε μερικές φορές και ψυχικά. Προσπαθούμε να κρύψουμε τις ατέλειες. Δηλαδή, τι εννοώ? Φιλτράρουμε, ρε παιδί μου, έτσι, τη θλίψη, να μην φανεί σαν αδυναμία, τον θυμό, για να μην, ξέρεις, χάσουμε την αποδοχή από τους άλλους ανθρώπους. Κρύβουμε μερικές φορές την αλήθεια για να μην τρομάξουμε τον απέναντι. Και όμως, όσο έτσι περισσότερο διορθώνουμε, σε εισαγωγικά το διορθώνουμε, τον εαυτό μας για να γίνουμε πιο αποδεκτοί, νομίζω ότι τόσο περισσότερο απομακρυνόμαστε από τη ζωντανή εμπειρία, ξέρω εγώ, της αυθεντικότητας, τη σύνδεση με τους άλλους ανθρώπους.
0: Για σας τους δύο, και άφησα πίσω μου ελεύθερο.
1: Τώρα, αν συμφωνείτε με αυτό. Έχουμε μια αίτια ανάγκη, ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν ανθρώπινη, μια ανάγκη να παρουσιαστούμε, ρε παιδί μου, σωστά στους υπολείπους. Ακόμα και αν αυτό ξέρουμε ότι είμαστε πολύ μακριά από την πραγματικότητα, δηλαδή από την αλήθεια.

Νομίζω ότι το φίλτρο αυτό ότι δεν είναι έτσι μια συνειδητή επιλογή, αλλά ένας μηχανισμός έτσι λίγο πιο άμυνας για τον κάθε άνθρωπο. Ένας τρόπος να προστατεύσουμε, να πω, τον εαυτό μας από την απόρριψη, γενικά πολλές φορές έτσι δημιουργείται πολύ νωρίς από τα παιδικά χρόνια των ανθρώπων και μέσα από τους γονείς. Αυτό συνδέεται με το προηγούμενο θέμα που έλεγα πριν, ότι το κάναμε και μικρή προς το βρέμμα των γονιών μας, δηλαδή για την κριτική. Δηλαδή αντιλαμβανόμασταν κάποια συναισθήματα αν γίνονται αποδεκτά και κάποια που δεν γινόντουσαν αποδεκτά, έτσι. Και φτάναμε σε σημείο να κάνουμε ένα μοντάζ ουσιαστικά για να προσπαθούμε να αγαπιόμαστε περισσότερο. Νομίζω τώρα με τα social media αυτό έχει εξελιχθεί και έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Κρύβουμε ατέλειες που ουσιαστικά δεν είναι ατέλειες της εικόνας. Νομίζω είναι ατέλειες της ψυχής.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τιμούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Τιμούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429 4800
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
10: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
11: Έχασες κάποιο interview?
10: Κανένα πρόβλημα.
11: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Πάντως στο New South Wales η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο. Όσο να μπαίνουμε προς τα βόρεια, πραγματικά είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Από τις 10 ειδήσεις του αστυνομικού ρεπορτάζ, 7 έρχονται από το New South Wales, να σας πω. Έτσι και αυτοί που θα σας διαβάσω τώρα. Έχουμε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που παλεύει για τη ζωή του σε νοσοκομείο μετά από μια τρομακτική εισβολή στο σπίτι του. Όπως περιγράφουν οι γείτονες και γενικότερα οι άνθρωποι που ήταν κοντά τους, μιλάμε για σπουδαίους ανθρώπους. Τι έγινε τώρα εκεί? Η αστυνομία κλήθηκε σε μια αγροτική ιδιοκτησία στο Τόριντον, στο New South Wales, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αφού έλαβαν αναφορές γιατί κάποιοι είχαν μπει σε ένα σπίτι. Όταν έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί, τους είπαν ότι ένας 75χρονος άντρας και μια 72χρονη γυναίκα βρισκόταν στο σπίτι του, στο συγκεκριμένο ακίνητο, όταν ένας 34χρονος, ο Τζόσουα Ντίλαν, φέρεται να μπήκε στο ακίνητο και να μαχαίρισε και τους δύο με μαχαίρι. Η γυναίκα μαχαιρώθηκε στο στήθος και ο άντρας δέχτηκε χτύπημα με το μαχαίρι στην κοιλιά. Παλεύουν για τη ζωή τους οι άνθρωποι. Ο 75χρονος που το έλεγε η καρδούλα του κατάφερε να αναχτίσει ένα μαχαίρι παρά τα τραύματά του και να τραυματίσει το 34χρονο σε αυτή την αντιπαράθεση. Ο φερόμενος δράστης, τον οποίο η αστυνομία λέει ότι δεν γνώριζε το ζευγάρι, βγήκε στη βεράντα το κινή του, ενώ προσπαθούσε ο 75χρονος να καλέσει την αστυνομία και τις υπηρεσίες. Πριν φτάσουν οι αστυνομικοί, προσπάθησε να εισέλθει ξανά στο ακίνητο.
1: Τόσα ψέματα.
0: Έπεσε και ένας πυροβολισμός. Το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα μακρύ κανονλέι όπλο, το οποίο ήταν κατοχωρημένο στο όνομα του 75χρονου. Προσπάθησε ο άνθρωπος να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε για να αμυνθεί ουσιαστικά και αυτός και η γυναίκα του.
1: Για μένα.
0: Μπράβο στον 75χρονο που κατάφερε να αμυνθεί και να μην είναι εντυπωσιακό για μια τέτοια ηλικία. Να παλέψει δηλαδή με το δολοφόνο.
1: Και την καρδιά μου στα σκουπίδια να πετά.
0: Οι άνθρωποι παλεύουν πραγματικά με χειρουργία για να μπορέσουν να μείνουν στη ζωή.
1: Και την πόρτα κλείσε, στο πλάι...
0: Να σου ευχηθούμε να είναι γρήγορα γεροί και σιδερένοι.
1: Παράτα με κι όσο θέλεις κλάψε, κουραστικά...
0: Έχουμε προειδοποίηση για τους Αυστραλούς ταξιδιώτες που κατευθύνονται σε δημοφιλείς τουρισμούς διακοπών στην Ασία. Οι ταξιδιώτες λοιπόν που κατευθύνονται οι Αυστραλοί στην Ταϊλάνδη έχουν προειδοποιηθεί για τους νέους κανόνες εισόδου που ισχύουν πλέον ως απάντηση στην τρέχουσα επιθυμία του έμπολα. Καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κηρύξει την επιδημία του έμπολα έκτακτη ανάγκη δημοσίας υγείας διεθνούς ανησυχίας, παρακαλώ, και δήλωσε ότι υπάρχει και κίνδυνος εξάπλωσης στις γειτονικές χώρες. Εάν έχετε λέει διαμείνει, έχετε περάσει από χώρες που έχουν πληγεί από τη συγκεκριμένη ασθένεια του έμπολα, πρέπει να υποβληθείτε σε υγειονομικό έλεγχο και απαιτήσει καραντίνας κατά την άφηξή σας, αναφέρει η τελευταία ανακοίνωση, ενημέρωση του Smart Traveler. Η αλήθεια είναι όλο και περισσότερες χώρες αυστηροποιούν τους περιορισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απαγόρευσαν την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες σε πολίτες που έρχονται από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την Ουγκάντα, τον Νότιο Σουδάν τις τελευταίες εβδομάδες. Η καναδική κυβέρνηση δήλωσε ότι και αυτή απαγορεύει να εισέλθουν στον Καναδά για 90 μέρες από αυτές τις χώρες. Η Ινδία έχει επίσης θέσει σε εφαρμογή μέτρα ελέγχου και επιτήρησης. Εμείς εδώ...

0: Διάβαζα ένα ρεπορτάζ για τις ανατιμήσεις των προϊόντων που παίρνουν τα σούπερ μάρκετ. Ξέρουμε ότι έχουν εκτοξευθεί στα ύψη τα τελευταία 4 χρόνια. Το νιώθουμε κάθε εβδομάδα όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ, στο ταμείο. Πάντως έχουμε κάποια βασικά είδη που έχουν διπλασιαστεί σε τιμή τα τελευταία 4 χρόνια. Ποια είναι αυτά? Παραμόνως για να ξεκινήσουμε από το ελαιόλαδο, που αυτές οι απότιμες αυξήσεις στις τιμές που ξεκίνησαν, να σας θυμίσω, από το 2022 λόγω των σοβαρών ξηρασιών και σε περιοχές καλλιέργειας πριν από τις ιστορικές αυξήσεις το 2023-2024. Δηλαδή ένα τυπικό μπουκάλι ενός λίτρου ελαιόλαδο στο σούπερ μάρκετ που κόστιζε 12 με 14 δολάρια στο ταμείο, σήμερα το ίδιο μπουκάλι κοστίζει 24 με 28 δολάρια, παρακαλώ. Και να σας θυμίσω ότι η Αυστραλία εισάγει περίπου το 60% του ελαιόλαδου, έτσι. Έχουμε σνακ, είτε είναι μπισκότα, είναι κάτι πατάτακια, ξέρω εγώ, που έχουν διπλασιαστεί σε τιμή από το 2022. Τα αυγά, που η γρήπη των πτηνών το 2024 που είχαν θανατωθεί, θυμάστε, που δεν μπορούσαμε να βγούμε αυγά και γινόταν όλο αυτό, και στη Βικτόρια και στην Ανατολία και σε άλλες πολιτείες έχουν αυξηθεί και αυτά έχουν διπλασιαστεί. Σοκολάτα, καθώς έχουμε, λέει, και παγκόσμια έλλειψη κακάο που έχει συμβάλει στην αύξηση του κόστους.
1: Είμαι γυναίκα, εννοείται πως με νοιάζει.
0: Ο καφές, που και αυτός έχει διπλασιαστεί.
1: Τι να κάνω δηλαδή.
0: Τα γάλατα, και αυτά είναι σε μεγάλη αύξηση.
1: Είμαι γυναίκα, από μένα.
0: Δηλαδή ένα δίλητρο γάλα οικιακής χρήσης που ήταν στα 2 με 2,60 δολάρια το 2022 έχει πάει στα 3,55 αυτή τη χρονιά. Το κρέας, να είπαμε σκάρι, ένας κιμάς βοδινού που κόστιζε περίπου 16 δολάρια το κιλό το 2022, τώρα έχει φτάσει κοντά στα 26. Εγώ πάντως βρίσκω και με 19 και με 18. Πολύ καλή ποιότητα κρέατος. Δεν ξέρω αν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα ακριβώς 100% το ρεπορτάζ. 26 δολάρια δεν το έχω πάρει ποτέ.

0: Έλα Παγκαλούα.
1: Να δεις πως μας κοροϊδεύουν. Είπες ότι το κακάο έχει ανέβει, σωστά?
0: Λόγω έλλειψης, λένε. Εγώ διαβάζω τώρα, λένε ότι έχουμε έλλειψη και δεν μπορεί να δικαιολογία, δεν ξέρω.
1: Πώς έχουμε έλλειψη τη στιγμή που έχει πέσει κατά 59,93, δηλαδή 60% σε ένα χρόνο η τιμή του. Χρηματιστηριακή.
0: Ναι.
1: Πακάω. Τώρα, πάμε καφέ. Καλά, εκεί είναι το μεγάλο. Σε ένα χρόνο ο καφές έχει πέσει 22,44 χρηματιστηριακή τιμή.
0: Πόσο?
1: 22,44.
0: Ναι. Αρκετά.
1: Πώς γίνεται αυτό και μας λένε ότι υπάρχουν έλλειψη καφέ, κακάο και να ανεβάσουν τη στιγμή που πέφτει?
0: Τι να σου πω, ρε φίλε. Λογικό, έτσι όπως θέλεις να ακούγεται.
1: Πώς μας κοροϊδεύουν, δηλαδή, το παραμύθι που μας πουλάνε. Από εκεί να καταλάβεις.
0: Ναι, το παραμύθι. Το τρώμε αμάσιτο, το καταπίνουμε.
1: Πάντως το... Το ντίζελ ανεβαίνει, Λονδίνο 96, Νέα Υόρκη 94. Ανεβαίνει σιγά σιγά πάλι.
0: Τώρα μιλάς για το Brent.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή στο Λονδίνο το Brent είναι 96,53. Νέα Υόρκη 94,82. Αυτό που έχει πάρει μια...
0: Αυτή τη στιγμή είναι στα 87.
1: Τι είναι?
0: Το Brent.
1: Το Brent 96,52 τώρα.
0: 87,48.
1: Δεν ξέρω, μήπως κοιτάς Σιγκαπούρης.
0: Υιό, τι εννοείς? Τι Σιγκαπούρης?
1: Μήπως κοιτάς... Εγώ αυτή τη στιγμή που βλέπω 96,51. Μπορεί να σου το στείλω κιόλας.
0: Τώρα που βλέπω τιμή Brent Live είναι 87,48.
1: Μήπως βλέπεις... Σε ευρώ βλέπεις?
0: Σε αμερικάνικα δολάρια.
1: Α, μήπως εκείνη η διαφορά μας, ότι εγώ βλέπω, ναι, μήπως εκείνη η διαφορά, γιατί εγώ βλέπω σε αυστραλέζικο νόμισμα.
0: Α, μπορεί,
1: όχι,
0: ναι.
1: Σε αμερικάνικο βλέπω και εγώ, τώρα θα σας το στείλω κιόλας. Θα σας το στείλω τώρα, για να... Έχει μείωση 1,27, 1, πέφτει 1,29, τώρα πήγε 96,56. Θα στο στέλνω κιόλας να το δεις. Δεν ξέρω που κοιτάς. Μήπως κάπου άλλο χρηματιστηριακά κοιτάς και λίγο γίνεται το μπέρδεμα. Που δεν φταίσαι εσύ σε αυτό, δεν είναι.
0: Υπάρχουν όχι, τώρα πράγματα. Έχω ανοιχτή σελίδα μπροστά μου που μου δείχνει.
1: Όχι, δεν αφιβάλλω. Σου λέω, δεν αφιβάλλω αυτό που λες. Αλλά θα στο στείλω κι εγώ για να είμαστε σίγουροι. Και λέω, τι άλλο κοιτάω εγώ. Μας τρελάνε. Δεν γίνεται να μας τρελάνε. Δεν. Πού το έπαιρνε.
0: Ναι, εντάξει, παιδί μου, εντάξει, τώρα μπορεί, ναι.
1: Ξέρεις γιατί τα έχω κάνει, μια βουλακή έχω κάνει εγώ εδώ. Να το. Έλα, σου το έστειλα κιόλας.
0: Τώρα εδώ που έχω μπει σε άλλο site μου το δείχνει 96,70.
1: Ναι, αυτό. Είδες, αυτό. 96, αυτό που σου είπα εγώ.
0: Δεν σου πω, εντάξει.
1: Είναι σε άλλο νομισμά.
0: Οι τιμές στα πρατήρια πού βρίσκονται?
1: Κοίτα, 1,71 έχω δει την αμόλυβδη. 1,71 και το ντίζελ παίζει γύρω στα 2,10. Μέσο όρο. Σου λέω μέσο όρο. Έχω δει και πολύ πιο φθηνά. Έχω δει και πιο ακριβά, αλλά περίπου το ντίζελ παίζει 2,10.
0: Πάλι καλά, είναι κάπως συγκρατημένες οι τιμές με όλα αυτά που γίνονται. Συγκρατημένες σε σχέση με το 3 και το 3,10.
1: Έχει 2 δολάρια.
0: Ποιο?
1: 10 σέντ, 15 σέντ κάτω στο τζιλόν.
0: Στο τζιλόν?
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν το κατάλαβα αυτό. Πώς γίνεται στο τζιλόν να είναι πιο φθηνά η βενζίνη?
0: Δεν ξέρω, φίλε.
1: Ποτέ.
0: Μιλάμε για ντίζελ, μιλάμε για ντίζελ.
1: Ναι, ναι, για ντίζελ, για ντίζελ.
0: Πόσο?
1: Τα 2 δολάρια πέσει. 2 δολάρια.
0: 2 δολάρια, έχει, έχει και ένα 95.
1: Α, έπεσε κι άλλο.
0: Στο Γιάραβιλ, εδώ βλέπω, έχει με ένα 95 το ντίζελ. Στο Γιάραβιλ.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα υπάρχουν και πρατήρια, ξέρω εγώ, που είναι στο Φίτστροϊ και το έχουν 2,20. Δεν ξέρω, τώρα μιλάμε για μια διαφορά 25 cents, είναι μεγάλη.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Απλώς μήπως το ένα είναι εταιρικό και το άλλο είναι ιδιωτικό.
0: Δεν ξέρω, εγώ τώρα σου μιλάω για πρατήριο στο Γιάραβιλ.
1: Μόνο για άμα αυτό.
0: Όχι, αλλά... όχι, όχι, είμαι έχω μπει γενικά εκεί που μπαίνεις και ξέρεις που δείχνει τις τιμές.
1: Εγώ άλλο δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς γίνεται Παρασκευή βράδυ.
0: Και ένα 89 έχει στο... Πού είναι αυτό, Στράτμορ, Στράτφορ.
1: Στράτμορ, έρθα σε μένα, σε μένα, σε μένα.
0: Ναι, ένα 89.
1: Πώς γίνεται αυτό.
0: Έλατε. Προς τα μέρη μας εδώ, προς τα πάνω, προς την πλευρά του Όκλη και πέρα, δεν έχει χαμηλές τιμές. Προς τα αριστερά της Μελβούρνης και βόρεια, βρίσκεις δηλαδή τιμές.
1: Βόρεια,
0: ναι, βρίσκεις τιμές και με ένα 85 και με ένα 92. Ναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Ανέκαθεν, δυτικά της Μελβούρνης, ήταν πάντοτε πιο φθηνή βενζίνη.
0: Ναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Αν μας εξηγήσει κάποιος.
1: Μα κάνει να, ναι.
0: Κανένα όμως, κανένα δεν είναι κάτω από τα δύο προς τα δω που σου λέω. Κανένα.
1: Κανένα. Εσείς πρέπει να είναι όλα
0: προς, προς τα μέρη σου από εκεί και προς τα αριστερά είναι... έχει πρατήρια με φθηνή
1: βενζίνη. Θυμάστε πόσες φορές σας έχω πει ότι η ζωή στο West είναι πολύ πιο φθηνή από το ανατολικά.
0: Αυτό να σου πω.
1: Και στα ενίκια και παντού.
0: Ο Νίκος λέει λιγότερα μεταφορικά. Ναι, μπορεί να είναι, συμβαίνει για αυτό το λόγο. Μπορεί να είναι λόγω μεταφορικών.
1: Τόσο πολύ, 25 cents.
0: Δεν ξέρω τώρα, πώς το μετράνε. Ναι, μπορεί να...
1: Τίποτα, πάρτινε. Ό,τι αρπάξουμε. Που λέει ότι φάνε ό,τι αρπάξει ο Ποπός, να το πω κάπως έτσι. Εγώ άλλο να σου πω. Πώς γίνεται Παρασκευή βράδυ, δηλαδή πρωτού κλείσει το σούπερ μάρκετ, 10 η ώρα, οι μπανάνες έχουν 3 δολάρια, 2,99, και μπαίνουμε Κυριακή πρωί με το που άνοιξε το σούπερ μάρκετ να πάρουμε κάτι και είχαν πάει οι μπανάνες 8,99. Και λέω, τι ήθελα να μου πούνε, ότι Σάββατο βράδυ ήρθε γαλλίκα και ξεφόρτανε μπανάνες και πήγε τόσο ακριβά.
0: Ξέρω εγώ ρε φίλε, τι να σου πω.
1: Το ίδιο σούπερ μάρκετ, καταλαβαίνεις πέρα από το πράγμα.
0: Καλά, αυτή είναι και απατεώνες, θα δεν πάω βγάλεις άκρη πέρα.
1: Πού είναι τα λεφτά που θα μας γυρίζανε?
0: Ναι.
1: Πού είναι τα λεφτά?
0: Περίμενε εσύ να σου γυρίσουν λεφτά. Περίμενε.
1: Κοροϊδεύουνε ρε.
0: Ναι.
1: Κοροϊδεύουνε τους ανθρώπους, τους ηλικιωμένους όλους. Κοροϊδεύουνε. Και μη χειρότερα.
0: Τι να πω ρε.
1: Τέλος πάντων. Τίποτα. Υπομονή είπαμε. Υπομονή... και όλα και να πάρουμε την
0: πάντως αυτό που λέει ο Νίκος για τα μεταφορικά δεν απέχει πολύ απαιματικότητα. Αν σκεφτείς ότι τα δηληστήρια όπως μας λένε στο Τζιλόγκ είναι μεγάλη διαφορά προς τα πέρα.
1: Ναι, σωστό αυτό που λέει.
0: Έχει μια βάση.
1: Αλλά 25 cents, σκέψου ότι μια σημεντρέλα που κουβαλάει η Κάσμα κουβαλάει 25-30
0: λίτρα. Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός. Δεν μπορώ να σου ξέρω πόσο έχει κόστος παραπάνω στο λίτρο.
1: Κάτι άλλο θέλω.
0: Ναι, πες.
1: Πότε είναι τα γένεια του αγάλματος του Άντριου?
0: Ακόμα ρε, κάτσε ρε. Ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει να το φτιάχνουμε. Κάτσε. Ακόμα
1: από τα κάτω. Να κάνουμε τα πούλμα, να πάρουμε και την κυρία Αυστρατεία να πάμε.
0: 140.000 είπαμε θα στοιχήσει. Θα έχουν πάρει κανιά προκαταβολή, κανιά 50-60.000 για να φτιάξουν ένα άγαλμα και με την παράδοση θα δώσουμε και τα υπόλοιπα 100. Μην τρελαίνεις, ακόμα έχουμε να δώσουμε.
1: Εσένα πότε θα φτιάξουν το πόσο?
0: Εμένα. Α δούμε. Έχουμε κάνει διαγωνισμό. Έχουμε κάνει διαγωνισμό για να πάρουμε καλύτερη τιμή.
1: Άκουσε με κάτι πέρα από σοβαρού και αστείου. Εσένα πρέπει να κάνουν ένα αγάλμα κάποιοι.
0: Ναι.
1: Για σπάσμα να το πάνε έξω από την ελληνική κοινότητα που μας έχουν στο φύσμα και στο χέσιμο, να το πω κάπως έτσι.
0: Η ελληνική κοινότητα μας έχει.
1: Ναι, γιατί δεν είσαι. Κοίτα, τόσα χρόνια που κάνεις κάτι, είσαι ο μοναδικός που είσαι δίπλα στην ελληνική κοινότητα και στην ελληνική παροικία. Ποιο είναι το μπράβο.
0: Εντάξει μωρέ τώρα, τι να κάνουμε τώρα, δεν το κάνουμε αυτό εδώ εμείς τώρα στο ρυθμό για να πάρουμε μπράβο.
1: Ξέρω πολλούς που είναι δίπλα, και τους έχουν στο φτύσιμο και στο χέσιμο παρά μόνο κοιτάνε την γραβάτα και την καρέκλα.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι έχω παράπονα τους ανθρώπους, αλλά δεν ζητάμε και επιβράβευση, να σου πω την αλήθεια. Επιβράβευση για μας είναι όταν ακούμε τη φωνή σας, όταν συμμετέχετε στην παρέα μας, όταν έχετε αγαπήσει το ρυθμό τόσο πολύ. Αυτό είναι επιβράβευση για μας μετά από 15 χρόνια.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, ότι όταν είναι επιβράβευση, δεν ζητάς εσύ να σε επιβραβεύσει. Να από μόνοι τους πρέπει να καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει, υπάρχουν και πολλοί που ζητάνε την επιβράβευση. Να κάνουμε τώρα.
1: Τώρα δεν ζητάει. Άστο τώρα. Άστο τώρα. Και εσύ τώρα, άστο. Εντάξει, τέλος πάντων. Όποιος θέλει να επενδύσει.
0: Να τα πάλι.
1: Να σου δώσω και ένα μπόνους.
0: Ναι, δώσε μας.
1: Natural gas.
0: Τι είναι αυτό, φυσικό αέριο? Γιατί δεν μας το λέει ένα φυσικό αέριο natural, για να καταλάβουμε.
1: Cost, natural gas.
0: Natural gas.
1: Τα 3,23.
0: Το λέει και στο...
1: 3,23, 20 θέσεις να πάρει, είναι σχεδόν 9%. Μείον τις φορές από εδώ, ένα 8%, καλά είναι σε 7 μέρες. 8%. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Αυτά από μένα, καλή συνέχεια.
0: Bye bye.

Ρε φίλε, κουράστηκα να σχολιάζουμε συνέχεια να πούμε καλημέρα καταρχήν στον Γιώργο. Τι να σχολιάσω τώρα. Εμείς βλέπουμε, είμαστε θεατές. Ο σχολιασμός έχει να κάνει με αυτούς που ζουν εκεί. Εμείς λέμε τη γνώμη μας, μπορεί και σε ένα μεγάλο ποσοστό να είναι λάθος. Εντάξει, η γνώμη, το ξέρουμε αυτό. Γιατί με ρωτάει, μου λέει εδώ ο φίλος ότι γίνεται χαμός στην αριστερά, στην Ελλάδα. Καλημέρα καταρχήν εκεί, ο φίλος είναι από τα πατήσια μας, θέλει μήνυμα. Ναι, καταλαβαίνω ότι σας απασχολεί. Εμείς το βλέπουμε τελείως διαφορετικά απ' έξω.

0: Έλα κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα κύριε Στράτο, καλησπέρα,
0: καλησπέρα
1: όλη
0: καλησπέρα.
1: Η οικογένεια του ρυθμού. Ο Έντριος, ο Ντάνιελ Έντριος είπε δεν θέλω αγάλματα, θέλω cash.
0: Τι θέλει?
1: Έτσι. Άμα με δώσετε τα λεφτά λέει, που θα ξοδέψετε για το άγαλμα, θα σας πω μεγάλο ευχαριστώ. Τι το θέλω λέει το άγαλμα? Θα το φτύζουν, τα πουλιά θα το κάνουν κακά. Έτσι λέει, θα έχω τα λεφτά και θα σας θυμάμαι.
0: Έτσι γίνεται.
1: Γιατί όχι, ποια διαφορά? Τα λεφτά θα πάνε για το άγαλμα. Και το άλλο είναι, κύριε Στράτο, γιατί δεν γίνεται στα θανατική ποινή? Γιατί?
0: Για ποιος?
1: Γιατί μπορεί ο ένας να πάρει τη ζωή που δεν τον έδωσε τον άνθρωπο τη ζωή, την παίρνει.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται αυτό? Εγώ πάντως έλεγα, οι Ευρωπαίοι αυτοί που είπαν να σταματήσει η θανατική ποινή στην Ευρώπη, οι Αμερικάνοι κάπου είναι, τα σταμάτησαν, κάπου τα άλλα, τα states το κάνουν. Και το κάνουν με electric shock. Και δεν ξέρω, είναι, το άλλο είναι χτυπάει, τη χτυπάει από τα 17 χρονών, τη χτυπάει και ύστερα πώς κοιμάται. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Χτυπάς τη γυναίκα σου, χτυπάς την girlfriend. Πώς μπορείς να κοιμηθείς μαζί της ύστερα? Πες μου, πέστε μου κύριε Στράτο. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς μπορείς ύστερα από αυτό? Την έδωσε σκύλο.
0: Άμα σηκώνεις χέρι εννοείς.
1: Ναι, τη χτύπησε. Τη μελάνιασε το πρόσωπο, τα μάτια, και ύστερα ξαπλώνει και τι λες, αγάπη μου, έλα να κάνουμε σεξ.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται αυτό? Και αυτή πάει ή από το φόβο ή νομίζει θα αλλάξει και κάνανε και δύο παιδιά. Ορίστε, κάνανε και δύο παιδιά. Αυτό είναι. Ό,τι ήταν η κοπέλα ή το κορίτσι, δεν, αυτοί που σχολιάζουν και λένε τι σε ενδιαφέρει, τι είχε, τάτου, πώς θα λένε, ό,τι ήθελες να έχει, δεν μπορείς να πάρεις το λαό τη ζωή. Στον πόλεμο μόνο πολεμάς, σκοτώνεις εκείνους που θέλει να σε σκοτώσει. Τη λύση.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, ναι.
1: Τώρα αυτό είναι. Άλλο, ναι. Τώρα πάει ο άλλος και περπατάει με τη γυναίκα του, κάνει βόλτα. Έρχεται κανένα κτίνος και το μαχαιρώνει.
0: Έχουμε ξεφύγει τελείως, κύριε Κώστα, δυστυχώς.
1: Τώρα θέλουν να βάλουν το Καζακστάν βάζει τη θανατική ποινή. Λέει τη λύση. Γιατί παντού είναι. Δεν είναι μόνο εδώ, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Παντού έχουν ξεφύγει όλοι. Τρελάθηκαν. Όλοι τρελάθηκαν. Δεν ξέρω. Εγώ τώρα είμαι 73 χρονών και, συγγνώμη, 74 και φοβάμαι. Φοβάμαι να πω κάτι, φοβάμαι να κάνω. Στα νιάτα μου είμαι αναλέως. Τώρα δεν μπορώ να πω στο αυτοκίνητο κάτι να κάνω, να βρίσω ή όχι. Γιατί δεν ξέρεις τι έχει. Έχει περίστροφο, έχει μαχαίρι, έχει... Αυτό είναι, δεν μπορώ εγώ να το καταλάβω. Άμα δεν θα έχουν ποινή θανατική, τελείωσε. Δεν πάμε πουθενά, έτσι θα είμαστε.
0: Δεν πάμε πουθενά, όπως το λέτε, δυστυχώς. Δεν πάμε πουθενά.
1: Και όπως το λέτε εσείς, κύριε Στράτο, τώρα το είπαν, το ξεχάσουμε, αύριο θα λέμε κάτι άλλο. Αυτό είναι.
0: Ναι, δεν γίνεται τίποτα. Αυτό ακριβώς γίνεται, δεν αλλάζει κάτι. Απλά θα το σχολιάσουμε, θα βρίσουμε, θα εκνευριστούμε.
1: Ναι,
0: και αύριο θα είναι κάτι άλλο και μεθαύριο θα είναι κάτι άλλο και μεθαύριο κάτι άλλο. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα.
1: Ναι. Να, δύο Εγγλέζοι πήραν ένα μωρό, ορίστε δύο άντρες, το δίνουν το μωρό, να το κοιτάνε το μωρό. Θα σας στείλω, στα αγγλικά γράφει. Και τι το κάνανε, το βιάσανε ο 9 μηνό χρονό. Δύο παπάδες, μπαμπάδες, το βιάσανε 9 μηνό μωρό. Και το σκοτώσανε. Το βιάσανε, ξέρετε πώς το βιάζουν το μωρό.
0: Δεν μπορούσα να καταλάβω πώς
1: μπορείς να βιάσεις και ένα μωρό 9 μηνό.
0: Άστο τώρα, τώρα μιλάμε για τέρατα. Για τέρατα μιλάμε, για τέρατα. Δεν μιλάμε για...
1: Και το σκότωσαν το μωρό. Ποιος πάλι το κράτος τους δίνει τα παιδιά. Πώς μπορείς να δώσεις ένα μικρό μωρό σε δύο άντρες.
0: Αυτοί φταίνε. Που διεκδικούν και άλλα ζευγάρια περιμένουν να υιοθετήσουν, να πούμε.
1: Αυτό είναι. Τους άλλους τους κάνουν προβλήματα.
0: Ναι, τους θα δίνουν έτσι.
1: Τους κάνουν προβλήματα. Φέρουμε το χαρτί, θα σε δώσω το χαρτί. Γιατί και πώς, τι το θέλεις. Άντρας και γυναίκα. Αυτούς εδώ τους δίνουν πώς. Δεν μπορώ και να βρίσω. Δεν βρίζω. Και το άλλο είναι, θα πάμε στο το θέμα που είπατε, χτύπησε την Μητρόπολη ο Ζελένσκι.
0: Ναι.
1: Ξέρετε γιατί? Γιατί ήταν ο Ρούτερ εκεί προχθές, μαζί του.
0: Πώς το χτύπησε με ντρόν?
1: Όχι, χτύπησε, τα ντρόν ήρθαν από τη Βαλτική. Ορίστε πάλι, κύριε Στράτο, γερνάμε πίσω στο προχθές και... Από τη Βαλτική κάνουν προβοκάτσια να εμπλέκουν τον Πούτιν σε ΝΑΤΟ πόλεμο. Πολεμάει τώρα με τον ΝΑΤΟ, είναι δύσκολα, πολεμάει με τον ΝΑΤΟ, όμως θέλουν να το κάνουν official, γιατί οι Βαλτικές χώρες είναι μέσα στο ΝΑΤΟ. Και από εκεί πήγαν τα drones, γιατί από εκεί που είναι τα σύνορα της Ουκρανίας δεν μπορούν να τα στείλουν, γιατί είναι από κάτω από μεγάλα... πίεση από τους Ρώσους. Τα στέλνουν από τη Βαλτική. Και άμα δεις το χάρτη, πήγε από τη Βαλτική και χτύπησε όχι την Πετρόπολη, χτύπησε το Κρανστάτ. Είναι ένα νησί εκεί κοντά στην, είναι η βάση. Εκεί χτύπησαν. Και πάλι θα σας ρωτήσω, πού πήγαν τα drones, ποιον χτύπησαν? Πολυκατοικίες. Ορίστε. Γιατί δεν μας λέτε, κύριε Στράτο, τα νιούς που διαβάζετε, δεν λένε τι έγινε προχθές, λεωφορείο, 60 άτομα, Σεβαστόπολη, Μόσχα.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος από τη Σεβαστόπολη έκατσε μέσα στο λεωφορείο και πάει για τη Μόσχα. Μπαμ το ντρόν, 7 άτομα σκοτωμένοι, 11 τραυματίες και ορίστε. Αυτά δεν τα γράφουν στα δικά σας τα νιούς. Συγγνώμη που λέω δικά σας, στα δυτικά. Γιατί δεν συμφέρει. Και ο Ρούτερ είπε τον Ζελένσκι, ρίξε, θα σας δώσουμε ακόμα όπλα. Μη στεναχωριέσαι, Βολοντίμερ. Μη στεναχωρέσαι, θα σας δώσουμε όπλα. Μη σταματάς τον πόλεμο. Εμείς θέλουμε να πολεμήσεις. Μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό.
0: Πολύ.
1: Από 53 εκατομμύρια κράτος, έμειναν 22 εκατομμύρια. Η μισή, 12 εκατομμύρια είναι στη Ρωσία, πήγαν εκεί, φύγανε. Η άλλη είναι στην Ευρώπη και η νεολαία.
0: Ο Πούτιν τώρα ακόμα κάνει πόλεμο στους Ναζί.
1: Κύριε Στάτο, Ναζί δεν είναι Ναζί. Αυτοί που σηκώνουν το χέρι και που φωνάζουν Sieg Heil και...
0: Ακόμα αυτούς κυνηγάει.
1: Δεν κυνηγάει αυτούς.
0: Α.
1: Κυνηγάει κάτι άλλο. Γιατί βγάζει ο Ζελένσκι τον νατσιστή, τον Ουκρανό, που ήταν με τους Γερμανούς, από την Ολλανδία, τον βγάζει έξω, πλένουν τα κόκαλα και το φέρνουν και το θάβει στην Ουκρανία. Εβραίος. Γιατί άμα διαβάσετε και όχι να ξέρει την ιστορία... Μόλις μπαίνανε μέσα οι Γερμανοί σε μια πόλη και αυτοί εδώ οι δυτικοί Ουκρανοί, πρώτο τι ήταν, Εβραίος και κομμουνιστής. Όμως πρώτος ήταν ο Εβραίος. Πιάναν τον Εβραίο κατευθεία. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Τελείωσε. Ύστερα πήγαινε ο κομμουνιστής. Γι' αυτό δεν πάμε καθόλου καλά. Το πετρέλαιο θα πάει $200, γιατί τελείωσαν τα πετρέλαια, reserves, τα reserves του Ιούλιο τελειώνουν μέχρι τελευταίο. Βενεζουέλα δεν δίνει πολύ πετρέλαιο. Η Αμερική δεν έχει πετρέλαιο. Τώρα θα φάει και την Κούβα. Γιατί η Κούβα θέλει να κάτσει σε δύο καρέκλες με έναν κόλο. Συγγνώμη για την έκφραση. Και θα την φάει. Και θα αλλάξει το σύστημα στην Κούβα, λέει. Πήγε το καράβι το με πετρέλαιο από τη Ρωσία. Οι Κουβανέζοι λέει δεν χρειάζεται γιατί θα τα κάνουμε με την Αμερική. Εντάξει, λέει, κάντε το. Και θα γίνει πάλι η Κούβα. Πάει και ο Φιντελ Κάστρο, πάει και ο Πανκαπάντα. Εντάξει. Παραλίγο να γίνει και ο πόλεμος το 1963 για την Κούβα. Α, πυρηνικός πόλεμος, α.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πυρηνικός πόλεμος και...
0: Έγινε, τώρα, Κώστα μου, έγινε.
1: Μια χαρά και...
0: Και δύο τρομάρες.
1: Ω, ήθελα να ρωτήσω κάτι.
0: Να ρωτήσω.
1: Άμα μας ακούει ο κύριος Βαγγέλης, είπε, εχθές είπε ότι ήταν στην Πετρούπολη που έκανε 0-30. Για έναν Έλληνα που έρχεται από την Ελλάδα, πώς το άντεξε το κρύο? Είχε καμιά γατούλα ή γατούλα?
0: Αντέχει αυτός, ναι, έχει γατάκι.
1: Ή φορούσε καλσόν?
0: Όχι, καλσόν δεν έχω ξέρω να φορούσε. Φοράνε καλσόν όμως εκεί πέρα.
1: Α, πώς την λέγαν την γατούλα? Λιουτμίλα, Τατιάνα?
0: Να, Σοράγια.
1: Ωχ.
0: Εγώ πάντως μια γάτα.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
0: Να σε καλά.
1: Συγγνώμη για την ερώτηση, κύριε Βαγγέλη, όμως τέτοιο κρύο ούτε εγώ το αντέχω.
0: Γεια σου, ρε κύριε Κώστα.

0: Διαβάζει και κάτι ειδήσεις τώρα και λες είναι ανεπίτρεπτο αυτό. Η influencer λέει από τη Βραζιλία κατήγγειλε ότι έφαγε πόρτα σε μπαρ στο Μαϊάμι για το αποκαλυπτικό φόρεμά της.
1: Βέντες και απειλές ήθες και βάζεις.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Πώς να ζήσουμε.
0: Είναι δυνατόν να μην δε βάλετε την κοπέλα μέσα ρε.

πάντα. 26 χρονών η κοπέλα με πάνω από 5 εκατομμύρια followers. Πήγε εκεί στο Μαϊάμι να μπει σε ένα κλαμπ μέσα. Είχε φορέσει ένα μαύρο διαφανές φόρεμα πάνω από ένα μπικίνι ουσιαστικά και ένα στριγκ. Πολύ ωραίο φόρεμα. Δεν κατάλαβα. Τέλειο. Μου απαγόρευσε να λέει την είσοδο επειδή ο φωτογράφος μου φορούσε ένα μάνικο λέει μπλουζάκι, ενώ εγώ ένα πιο διαφανές φόρεμα. Ποιο είναι το πρόβλημα λέει παιδιά? Από μας κανένα πρόβλημα.

Στείλε, στείλε, όλοι στείλε. Στέλνω, στέλνω. Στέλνω και έχω κάνα δύο λεπτά ακόμα σε αυτοί που το ζητήσανε για να έχουν και εικόνα.

0: πολλά λένε για μένα. Γεια σου Ανθούλα μου. Να... Καλημέρα και στην πανέμορφη πατρίδα μας. Τι ώρα είναι εκεί? 1:06.
1: Να μ' αγαπάς όσο μπορείς. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς. Δεν αγαπήθηκαν όσο εμείς.
0: Κατευθείαν να σας στείλω εδώ πέρα. Τόσα πράγματα έχουμε πει. Κατευθείαν να σας στείλω την influencer που δεν την άφησε να μπει μέσα. Όχι. Πάρτε τη για να μην λέτε.

Λοιπόν, να πάνε τα καλά, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα εδώ στο ρυθμό. Έχω κανένα σχόλιο? Έλα, ρίχτω σχόλιο σου βλέπω. Πληκτρολόγης. Πληκτρολόγα, τελείωνε να φύγω.

Καλημέρα, καλησπέρα στον Τζον. Μπράβο, λέει Στράτο, μας εκφράζεις όλους. Για ποιο θέμα, για όλα ή για το τελευταίο? Για να καταλάβω τι γίνεται. Λοιπόν, καλησπέρα. Bye bye, τα λέμε αύριο.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς τα καλύτερα.

0: Δεν είχατε υποδοχή στα μαγαζιά.
1: Υποδοχή, λέγατε.
0: Πώς τις λέγατε, υποδοχή.
1: Υποδοχή.
0: Καλησπερτζούδες τις λέγαμε.
1: Εμείς. Εσείς. Εμείς το καλησπερτζούδες. Και ο άντρας, καλησπερτζής. Αλήθεια.
2: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο ρυθμός.com.au, στο ρυθμός app και σε όλες τις εφαρμογές.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με το Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση
2: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio. Που ξεχωρίζει.

0: Η αγορά ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: τη ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: στην Ελλάδα άκουσα κάτι.
1: Κοίταξε,
0: πολύ εύστοχο, ρε παιδί μου. Πήγε ο άλλος, λέει, να πάρει ένα βαζάκι μέλι που έπαιρνε συνέχεια. Λέει, καλά, ρε φίλε, λέει, εγώ, λέει, κάθε εβδομάδα παίρνω, λέει, μέλι. Λέει, 6 ευρώ, λέει, και το μέλι, ρε. Με τώρα, λέει, γιατί 8. Ρε φίλε, λέει, τι να κάνω, λέει, που πήγε, λέει, το πετρέλαιο. Ωραία, φίλε, λέει, χίλια συγγνώμη, λέει, τώρα αισθάνομαι πολύ άσχημα. Μόλις έμαθα, λέει, ότι οι μέλισσες πετάνε με ντίζελ.
2: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.
3: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
4: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
2: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

βάζω, την αγγίζω και νιώθω πως είναι ακόμα ανοιχτή. Ούτε λεπτό, ούτε λεπτό, ούτε λεπτό δεν έχει κλείσει.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5.

0: Είναι 10 το πρωί. Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούστε.

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Βρες ένα μοτέρ εθανόλης.
3: Μοτέρ.
2: Μοτέρ εθανόλης.
3: Ναι.
2: Πουνακή εθανόλη.
3: Ναι.
2: Μπορεί να βάζει μέσα από ρετσίνα.
4: Τι είναι αυτό?
3: Χειροκρότημα.
2: Και μπορεί να βάζει από ρετσίνα μέχρι ινόπνευμα με πάλμολη.
3: Ρε παγκαλέ.
2: Σοβαρά μιλάω.
3: Ρε παγκαλέ τώρα να σου πω κάτι.
4: Και έχει αυτός ο άνθρωπος την απέτυχη να τον πάρει κόσμο το σοβαρά.
2: Όποιος θέλει, όποιος έχει αγωνιστεί, όποιος έχει τρέξει σε κόντρες με στοιχήματα του τάλλου.
3: Ναι τι.
2: Ινόπνευμα με πάλμολη, φτιάχναμε την καλύτερη εθανόλη. Και βάζαμε και λίγη ρετσίνα.
3: Ο Γιώργος λέει τα μάξι λέει δεν θα κάθεται στον δρόμο, θα κάνει ζιγζάκ.

0: κάνεις επιχείρηση, λέει, από την Ετσίνα.
1: The Greek Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα του εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσω ένα πιτόγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
4: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
1: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
1: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.
1: Στην ηλικία μου η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης, του COVID και του RSV εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
1: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
2: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Κάτι ξέρει.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα προφυλακτικού, σωστά.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι. Η ερώτησή μου για να σας κάψω εντέλος, παίζει ρόλο η γεύση του προφυλακτικού?
3: Όχι, το έχουμε, αυτοί που το έχουν δοκιμάσει να πούνε. Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει, δεν ξέρω.
2: Εντάξει, υπάρχει.
3: Ουδέν σχόλια, εγώ δεν σα λέω.
1: Όμω είπα, αφήστε με, το ξέρει ότι στην Ελλάδα υπάρχει προφυλακτικό.
3: Σταυρώνει.
1: Δαστική.
3: Εσύ ξέρει.
2: Και μελομακάρον. Ναι, αλλά κι άμα.
3: Κάτσε,
2: ρε φίλε. Έχω απορία τώρα, πάγκαλε. Αν πούμε ότι η γυναίκα είναι υποτασική, το σκόρδο θα στρίξει την πίεση.
3: Αυτό να μου πει.
2: Μπορεί ο άλλος, ξέρω εγώ, να είναι αλλεργικό στην μπανάνα.
3: Όλα
2: δεν
3: είναι,
2: δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά.
3: Κάτι θα κάνει, κάτι θα δουλέψει αλλού. Μπορεί να μην δουλέψει στη γεύση, αλλά κάτι θα δουλέψει στην πίεση. The Greek
4: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβουρνή. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
5: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
6: Η πλούσια ιστορία της.
5: Ο φυσικός πλούτος της.
6: Όλη η ελληνική έμπνευση
5: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
6: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
5: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
6: Instagram Greggio Australia.
5: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπη

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρος πλέιτ.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέρκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε. Να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
4: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
5: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
6: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
7: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
9: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
9: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Στα χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Εδώ στο Ρυθμός Radio ξεκινάς την ημέρα σου κάπως έτσι.
1: Ακούω, πέρασε το κρύωμα, κύριε Στάθο.
2: Όχι, δεν πέρασε ακόμα. Δεν πέρασε.
1: Ο Λαμπρινή το άκουσε ότι θα κάνεις μασάζ. Σε έκανε μασάζ.
2: Όχι, δεν μου έχει κάνει τίποτα. Πήγα χθες και μου λέει, πήγαινε στην Οξάνα, μου λέει, να κάνεις ένα μασάζ, να σε κάνει καλά.
3: Δεν είναι εδώ η Οξάνα.
1: Τώρα δεν είναι Οξάνα.
2: Τη είπα, λείπει, τη λέω, λείπει.
3: Είναι η άλλη όμως εδώ.
1: Βερόνικα.
3: Όχι, Βερόνικα.
1: Και η Βερόνικα είναι που βάλει μέσα στη σάουνα και ύστερα δουλέψει απάνω σας.
3: Αυτή θα μπει στη
2: σάουνα. Μας δίνεις εικόνα τώρα.
3: Θα μπει στη σάουνα αυτή.
2: Θα μας το κάνει δηλαδή πολύ εικόνα. Θα βάλει και τραγούδι.
1: Τη σάουνα την έχετε δει, παιδιά, την έχετε δει τη σάουνα.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, σε βάζει απάνω στον πάγκο εκεί, κατεβάζεις τη μύτη σου μέσα στην
2: πίπα. Τι κατεβάζεις?
1: Τη μύτη.
2: Τη μύτη κατεβάζεις, αυτό το κρεβάτι λέει, βάζεις τη μύτη σου μέσα στην τρύπα.
1: Ναι, λοιπόν. Ναι, μέσα στην τρύπα για να πάρεις, και όταν σε γυρνάει στην πλάτη, τότε σε κάνει μασάζ και τα χέρια και
2: Μόνο στην πλάτη κάνει μασάζ.
3: Και ανεβαίνει και πάνω.
1: Και στο στήθος,
2: Συγγνώμη, εντάξει, τη μύτη τη βάζεις στην τρύπα. Άμα αυτή σου κάνει μέσα στην πλάτη, μετά έχει άλλη τρύπα πιο κάτω για να βάλεις τίποτα άλλο.
1: Αυτό πρέπει να είσαι πολύ.
4: Αν πάρω κανένα κουρμπάτσι, κάνω πέρα, θα σας δείξω και τους δύο.
3: Τι ακριβώς.
4: Τι ακριβώς, θα σας δείξω το μασάζ που θες να πάω να κάνεις συνέχεια το στράτο τσουγκλάς.
3: Πονάω, Χριστιανή μου, καταλαβαίνεις.
4: Άμα πονάς, θα σου γιατρέψει η γυναίκα.
2: Ναι, με τσουγκλάς εμένα, φίλε.
3: Τι είναι η γυναίκα μου, γιατρός? Τι είναι, φυσιοθεραπεύτρια?
4: Όχι. Να κάτσε από πάνω και να σε τρίψ.
2: Μη με τώρα αλήθεια. Και βάλει τη γυναίκα σου να σε τρίψ, okay.
0: Κάθε πρωί στις 9:30 ξεκινάς την ημέρα σου με Στράτο και Νικό. The Quick.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Λοιπόν, επειδή σας ασχολούμαι με τα πουλάκια τώρα τελευταία.
1: Πες μας ακριβώς τώρα τι είναι αυτό που λες, γιατί άλλος το ακούει και σου λέει τι είναι αυτό τώρα.
0: Λοιπόν, τα δύο πουλάκια που λες που τα έχω ζευγάρει είναι εκλέπτες, είναι μια χαρά. Τα βγάζεις από το κλουβάκι, τους πετάνε γύρω-γύρω, σε κοτσιλίζουν, πάνε τρώνε, ξαναμπαίνουν στο κλουβί. Μόνο τους τελείωσε η υπόθεση. Έχω όμως έναν άλλον, ο οποίος όλη η μέρα κάθεται με στο κλουβί. Ρε, το ανοίγεις να βγει, αυτό τίποτα. Δεν αγχωριέμαι που τον έβλεπω έτσι.
1: Κάτσε τώρα, γιατί έχουμε στη γραμμή κι άλλον που ασχολείται με το που έχει πρόβλημα το πουλί του.
2: Οχ. Για βγάλ το
0: μέλλον. Δεν παραγγείλει ότι δεν έχουμε πρόβλημα.
3: Το δεν το πουλί σου έξω.
1: Για περίμενε τώρα, γιατί πήρε ειδική στα πουλάκια. Περίμενε. Μην μιλάτε λίγο, να μας δώσει τα φόντα της.
4: Τι είναι το πρόβλημα, παιδιά?
1: Το πρόβλημα είναι ότι ο Θοδωρής έχει ένα πουλάκι, το οποίο λέει δεν βγαίνει έξω και βγαίνει έξω μόνο
2: άσε
1: το βράδυ.
2: Πει, γιατί θέλει να πει και μάρκα και μοντέλο, άσε τα πει ο Θοδωρής.
4: Έχει περάσει ψυχολογικά προβλήματα από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες. Πρέπει όλη μέρα, κάθε μέρα κάποιος να μπορεί να το μιλάει, να το παίζει.
1: Πάρης μου, δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι δεν το παίζει το πουλάκι κανένας.
4: Στρατό. Ορίμασε λίγο.
0: Προειδοποιώ ότι αν έρθει στο σπίτι μου πρέπει να προσέξει τώρα λίγο. Που να αρχίσει και μιλάνε και βρίζουνε.
4: Τι πες όμως αυτό, γιατί εσύ βρίζεις προς κάτω.
0: Δεν βρίζω τα παπαγάλια. Τα παπαγάλια βρίζουν εμένα.
1: Δεν με έχετε τελειάνει.
4: Εγώ ποτέ δεν βρίζω ποτέ.
1: Δηλαδή εσένα τι λένε τα πουλάκια σου, το πάτε ρημών. Πάρεις.
5: Θα συνοψίσουμε.
1: Να τους κι άλλους.
5: Τα πουλιά είναι μια χαρά. Αυτός είναι το πρόβλημα.
6: Ρε μπας και ο παπαγάλος έχει μεγαλύτερο πουλί από το δικό του.
0: Δεν θα είχε ψυχολογικό με το παπαγάλο.
2: Θα είχες εσύ ψυχολογικό.
3: Μα αυτό δεν είναι ψυχολογικό. Αυτό είχε παπαγάλος.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις.

Μπε τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα. Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.

0: αδικούνε μου ανεξία.
1: Πόφερα
2: παρακολά. Άδικο.
1: Με το καρδία να τίνει μανάδες. Εσύ να τα παιδόπα τους η θάλασσα.
3: Να σμή.
2: Άδικο να μ' ανεξία.
3: Χωρίς νερό, χωρίς φαγή, τα μωρά του.
1: Άδικο. Πάρα πολλά υπόφερα.
0: Άδικο
2: έμα. Άδικο.
0: Πολλά αδικούνε μου.
4: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες.

απόψε. Βρες τρόπο και λαδώσε χαμόγελο ζωής. Ή τσάκισε και κόψε πως με κάνες απόψε. Δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε. Βρες τρόπο και λαδώσε χαμόγελο ζωής. Ή τσάκισε και κόψε πως με κάνες.

Καλά, αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

περνάς καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

πίσω μου κι εσύ. Κάνω πως γελάω, πως δεν σε έχω δει.

πίσω μου εσύ. Μέσα μου έχει γίνει τέτοιος πανικός. Αχ, και να μπορούσα

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.

0: Ο μάστορας της πισίνας ήρθε.
1: Ο μάστορας θα έρθει αύριο. Ο μάστορας θα έρθει αύριο και θα βγάλει το short από την τρύπα.
0: Πώς γίνεται αυτό?
2: Τι βγάλει το short από την τρύπα?
0: Έχασε το μαγιό του στην πισίνα.
2: Ο μάστορας?
0: Όχι.
2: Ο Κυρκώστας? Πώς έφυγε το μαγιό μόνο του?
1: Όχι.
0: Όταν ήταν εκεί ο Ξάνα με τις κοπέλες.
2: Να.
0: Του έφυγε το μαγιό. Και μπλόκαρε το φίλτρο της πισίνας.
2: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο όταν δεν ήρθατε,
0: ναι,
1: το κορίτσι άρχισε να κλαίει.
0: Και εσύ συγκινήθηκες και έλα το μαγιό. The Greek
3: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Θα θέλεις να έχεις ένα σπίτι 150 εκατομμύρια δολάρια.
2: Τώρα αυτή είναι ερώτηση, αλήθεια τώρα. Τώρα μου κάνεις πλάκα, έτσι δεν μπορεί. Δεν ξέρω, όχι. Για να αγοράσω, ρε φίλε, 150 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι, θα δίνεις 150 εκατομμύρια να πάρεις ένα σπίτι.
2: Να μην έχω και ένα.
1: Βράσε τι θα έχεις.
2: Όχι, δεν θα τα δίνα γιατί δεν τα έχω.
1: Δεν θα αναλύσω το ε9 σου για ήθελα... να δω άμα θα
2: ωραία,
1: το παίρνει.
2: Ναι, αν είχα και να αγοράσω ένα σπίτι 150 εκατομμύρια δολάρια, θα το αγόρασα. Αυτό προϋποθέτει.
1: Είσαι αμαρτωλός.
2: Γιατί?
1: Γιατί είσαι ματαιόδοξος. Ματαιοδοξία
2: ναι.
1: Είναι ό,τι μεγαλύτερο. Γιατί, και μετά γιατί, μου λες εμένα γιατί, που γιατί θέλω εγώ τα 100 εκατομμύρια και τέτοια.
2: Μου είπες, άμα είχες 150 εκατομμύρια να αγοράσει ένα σπίτι, θα το αγόρασα. Σου λέω ναι.
1: Ωρε φίλε.
2: Τι έπαθες. Είναι δυνατά.
1: Είναι ταλαιπωρημένα, δεν ξέρω. Δεν,
2: θα κάναμε τσέρι, μια χαρά.
1: Ακούω λες και εγώ είμαι συναχωμένος.
2: Μιλάω, δεν ακούσα. Έχεις συνηθίσει ένα ακουστικό γιατί είσαι μεγάλος άνθρωπος και μόλις βάλεις με ακουστικά έχεις πρόβλημα. Όχι, μην τα βάζεις αυτά. Αυτά
0: είναι. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.

0: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερή, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερή. Κολλάς μαζί του.
4: Τώρα στο Meet me σουβλακερή θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
5: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
10: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
10: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Βάζω αγγελία στην εφημερίδα να βρω άνθρωπο να ξέρει να έχει experience από σαν μάγειρα, ξέρω εγώ έτσι.
1: Να.
0: Να κάνει hamburgers και αυτά. Έρχεται τώρα ο άλλος εδώ, είναι μια εβδομάδα και μου λέει αυτό, λέει είναι λέει αγγούρι. Τώρα που μιλάμε.
1: Τι πράγμα.
0: Και, ναι, του λέω φέρε μου 4 αγγούρια και το γιαούρτι από το ψυγείο να κάνουμε τζατζίκι και μου λέει αυτό, λέει είναι αγγούρι. Και του λέω τι σε μοιάζει, λέω γιατί σε μοιάζει. Και υποτίθεται με έφερε χαρτί ότι είναι μάγειρα.
2: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Van Gogh, Picasso, Dalí, Da Vinci, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 ετών Μολ, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
6: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
6: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.